del verde olivar. Antonio Vargas Heredia.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα, αυτό το δροσερό πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη.

Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Σήμερα 12 του Οκτώβρη γιορτάζει η Ανδρομάχη, ο Σιμεών και ο Βαλάντης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα αυγού και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα στις 7:30 και θα δύσει 8 λεπτά πριν από τις 7.

Είχαμε τις βροχούλες μας εχθές, είχαμε τις μικροπλημμύρες μας, λίγο απ' όλα. Είχαμε και λιάκαδα. Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, θα είναι βροχερός, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί από 23 έως 25, μη φαντάζεστε τίποτα τραγικό, έτσι. Ενώ οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ για σήμερα Δευτέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή. Πάντως και σήμερα το πρωί έριξε το νεράκι του, έτσι. Εγώ όταν ξεκίνησα από το σπίτι ψυχάλιζε, σιγά σιγά δυνάμωσε. Τώρα έχει σταματήσει.

Αλλά όπως και να έχει, ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα και εμείς έχουμε ένα μεγάλο χαμόγελο στο προσωπάκι μας. Καλή Δευτέρα.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Buongiorno a tutti, έτσι για να θυμηθώ και λίγο τα ιταλικά μου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

Και μετά τις εκκλησίες στην πόρτα, πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πάνω από 200 μετασεισμοί μετά τα 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια και σε 14 γέφυρες. Τουλάχιστον 72 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Σουδάν, σε περιοχή εξόρυξης χρυσού κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Στην Σαουδική Αραβία ένας νεκρός και 11 τραυματίες από νέα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Στο Ομάν, ντρόουν έπληξε δεξαμένο όπλο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σόχαρ σε εξέλιξη η απομάκρυση του πληρωμάτους. Η Ιράν ανεπαρκής η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στους 7 όρους της Τεχεράνης.

σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο της Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Πέτρο Ανδρεάκου, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κλειστή σήμερα και αύριο η κοιλάδα των Τεμπών. Χθες είχαμε σφοδρή καταιγίδα στην Καλαμάτα, υδροστρόβιλο στον πύργο, καταστροφική χαλαζόπτωση στο Πήλιο. Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου αποδομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Μακρινίτσα του Βόλου. Πλημμύρες από την χθεσινή καταιγίδα στην Χαλκιδική και μετά δίπλο ουράνιο τόξο.

του Ολυμπιακός νίκητής στο ντέρμπι των αιωνίων χθες το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, ο Ηρακλής με την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο πήρε και την νίκη, κέρδισε τον Λεβαδιακό με 2-0, Άρης Βόλος 3-2, σήμερα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

Πάμε να δούμε τι έγινε στην Super League 2. Το Σάββατο ο Πανσεραϊκός κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 2-1 και η Καλυθέα τον Πανθρακικό με 1-0. Χθες η Νίκη Βόλου πήρε το διπλό από την Σύρο, Ελασίρου Νίκη Βόλου 0-1, ενώ η Μαρκό νικήτρια στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΛ με σκορ 1-0. Απόλλων Ποντού Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολη ισοπαλία 1-1. Ενώ σήμερα ο Πανιόνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ Β' και η Αναγέννηση Καρδίτσας την Ζάκυνθο στις 3 το μεσημέρι σήμερα.

Τώρα για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η Παναχαϊκή πήρε το τρίποντο, ο Αστέρας Βλαχιώτη πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Τέλο Άγρα και ο Παναγιακός πήρε την τρίτη του συνεχόμενη ισοπαλία.

βροχούλα έχουμε στην Βόρειο Ελλάδα αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο δείχνει τους 19 βαθμούς στην Αθήνα, τους 16 και βροχούλα στην Θεσσαλονίκη, 17 στην Αλεξανδρούπολη, 18 στην Μυτιλίνη, 17 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 18 στην Πάτρα, 17 στην Σπάρτη.

λίγο πριν από τις 6 και έχουμε βροχόπτωση έντονη μάλιστα στην πόλη της Πάτρας. Ακούμε το τραγούδι «Παράδεισέ μου» με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Μας ακούνε live στο Σίδνεϊ και όχι μόνο μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Και πάμε στην κορυφή της ώρας, φίλες και φίλοι, με Γιώργο Νταλάρα.

Μάτια μου ατέλειωτα η κυρία Αθανασία στην Πάτρα μου γράφει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Αθανασία μας, καλημέρα στην Πάτρα.

Καλημερίσω στην, και να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας συντροφιά την Φόφη στο Ναύπλιο και την Τάνια στο Κερατσίνι. Καλημέρα Τάνια μου. Καλημέρα από την Αργολίδα μου γράφει ο 617, ο οποίος καλημερίζει και τον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνία. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Ένα τουρκικό δημοσίευμα, φίλες και φίλοι, ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κατέριψε ένα τουρκικό F-16 στο Αιγαίο πριν από 30 χρόνια. Ένα αμυντικό site λοιπόν της γείτονος προσπαθεί να μετατρέψει ένα παλιό στρατιωτικό σύμβαν σε ζήτημα που παραμένει ανοιχτό.

Έτσι αυτή η υπόθεση του τουρκικού F-16 που κατέπεσε στο Αιγαίο στις 8 Οκτωβρίου του 1996 επανέρχεται στον τουρκικό τύπο με ένα site να ανακοινεί το θέμα για τις συνθήκες του περιστατικού και την ευθύνη για την απώλεια του αεροσκάφους. Το δημοσίευμα μάλιστα που εμφανίστηκε με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από το συμβάν κάνει λόγο περί κατάρριψης από ελληνικό μοιράζ, μια θέση που η Αθήνα έχει διαψεύσει ήδη από εκείνη την εποχή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι στο διθέσιο μαχητικό το F-16 επέβαιναν ο Τούρκος σμιναγός Ναέλ Ερντογάν και ο αντισμήναρχος Οσμάν Τσιτσέκλι. Ο δεύτερος μάλιστα εγκατέλειψε το αεροπλάνο και διασώθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις τότε. Το τουρκικό δημοσίευμα δεν περιορίζεται μόνο στην αναδρομή στο περιστατικό, αλλά εντάσσει την υπόθεση σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, διατυπώνοντας κρίσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

0: Οι Τούρκοι μάλιστα πριν από 30 χρόνια υποστήριξαν ότι το τουρκικό F-16 είχε καταρριφθεί από ένα ελληνικό μοιράζ με πύραυλο Magic 2 κατά την διάρκεια αεροπορικής εμπλοκής στο Αιγαίο. Από την άλλη, οι Έλληνες δεν έχουν αποδεχτεί ότι το F-16 καταρρίφθηκε από ελληνικά πυρά και έχει υποστηρίξει ότι η απώλειά του συνδεόταν με μηχανική βλάβη.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα.
0: Όλα αυτά πριν από 30 χρόνια, έτσι.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μου γράφει ο Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σάβα, καλημέρα στην συμπρωτεύουσα. Είχαμε και ένα δημόσιο ξέσπασμα του μπασκετμπολίστα του Τάιλερ Ντόρσι με θρησκευτικό περιεχόμενο. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη.
1: Σαφές μήνυμα με αποδέκτες όσους επιθυμούν την αποτυχία του έστειλε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγες ώρες μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ. Ο γκάρντ των Ερυθρόλευκων επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω των social media χρησιμοποιώντας μία φράση με θρησκευτικές αναφορές. Το να προσεύχεσαι για την πτώση μου δεν σε κάνει θρησκευόμενο, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόρσεϊ, αφήνοντας αιχμές για όσους στρέφονται εναντίον του, ενώ παράλληλα επικαλούνται τη θρησκεία και την πίστη. Η ανάρτηση του Αμερικανού γκάρντ με ελληνικές ρίζες δεν κατονομάζει κάποιο πρόσωπο ούτε διευκρινίζει σε ποιους απευθύνεται. Ωστόσο, το περιεχόμενό της παραπέμπει σε όσους, όπως υπονοεί ο ίδιος, εύχονται να τον δούνε να αποτυγχάνει, με πιθανότερο αποδέκτη μέρος των χρηστών που σχολιάζουν την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένε.
6: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
7: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
8: κάπως
7: αυτό. Και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες.
6: Όχι.
7: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

20 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Να καλημερίσω τον Γιάννη στο Παγκράτη, ο οποίος ανησυχεί. Πού είναι ο σοφός της παρέας, είναι κοντά μας σήμερα, μου γράφει ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο Παγκράτη. Ο σοφός της συντροφιάς μας, καλέ μου φίλε Γιάννη. Για κοίτα καλύτερα. Ο τέταρτος διαιτητής έχει σηκώσει την πινακίδα. Ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δες το.

Ο πρόεδρος των Αρτοπιών στη Μεσσηνία, ο Παναγιώτης Μπυρμπίλης, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό χθες στην πόλη της Καλαμάτας, μου έλεγε ο πρόεδρος. Μέσα σε 5 λεπτά έριξε τόσο πολύ νερό, ευτυχώς που σταμάτησε σύντομα, γρήγορα. Ήταν σύντομη αυτή η καταιγίδα που χτύπησε την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον κύριο Μπυρμπίλη. Ευτυχώς. Από ό,τι διάβασα, πλημμύρισε και η ακτή Δημίωνα στην πόλη της Πάτρας εχθές για μία ακόμα φορά, έτσι. Τα ίδια προβλήματα στα ίδια σημεία χρόνια τώρα.

Να καλημερίσεις τον σοφό της παρέας μας, μου γράφει η κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Καλημέρα κυρία Γεωργία μου, καλημέρα στα Γρεβενά. Καλημέρα να πω στον σοφό από την κυρία Γεωργία. Ακούστε τώρα το περασμένο Σάββατο, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένας 26χρονος επιτέθηκε σε βάρος αστυνομικού εντός του γηπέδου κατά την διάρκεια διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα και τον γροντοκόπησε. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, ο 26χρονος πλησίασε τον αστυνομικό και αφού τον έβρισε, του επιτέθηκε ευνηδιαστικά χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, έτσι.

δεν συνάντησα ποτέ ένα δυνατό άτομο με ένα εύκολο παρελθόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θόδωρα Καμπέρο. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94 στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και όχι μόνο.

πάντα φέρνει. Δεν συνάντησα ποτέ ένα δυνατό άτομο με ένα εύκολο παρελθόν. Αυτό έγραψε ο σοφός της παρέας μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, φίλες και φίλοι, για σήμερα Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη.

0: μοναξιά μου πιο πιστή.
1: Τώρα θα σας πω για μια βασίλισσα λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες. Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης, φίλες και φίλοι. Καλά μου πρωινάκια, η Σουφίδα τι κάνει? Πετά μαχητικά αεροσκάφη η βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η Σουθίδα. Καλά ακούσατε.
0: Κάτι σου έτυχε στον δρόμο, υποτίθεται.
1: Μιλάμε για μια βασίλισσα που είναι πιλότος, έτσι, και πετάει μαχητικά αεροπλάνα, παρακαλώ.
2: Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης Σουθίδα πραγματοποίησε την πρώτη της σόλο πτήση με σουηδικής κατασκευής μαχητικό Gripen C υπό το βλέμμα του βασιλιά. Η τέταρτη σύζυγος του Ράμα του 10ου και η πιο αγαπητή του έχει δώσει έμφαση στην στρατιωτική της εκπαίδευση και πλέον είναι και χειρίστρια μαχητικών αεροσκαφών. Για 3 χρόνια δούλευε για την Jalways Airlines μετά την αποφύτισή της από το Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια ανέλαβε θέση στην Thai Airways από το 2003 έως το 2008. Η Σουθίδα αργότερα εντάχθηκε στον στρατό της Ταϊλάνδης το 2010, όπου υπηρέτησε στο Βασιλικό Ταϊλανδικό Στρατό, ανεβαίνοντας στο βαθμό του στρατηγού. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος της Βασιλικής Διοίκησης Ασφαλείας.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Στην Αθήνα συνελήφθη ένας 33χρονος από αστυνομικούς κατηγορούμενος για κλοπές αυτοκινήτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Ο 33χρονος συλληφτής φέρεται να διέπρατε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές του Μάη, αφαιρώντας κυρίως αυτοκίνητα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο μπήκε μέσα σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από που αφαίρεσε 4 αυτοκίνητα ο αθεόφοβος. Σε μια άλλη περίπτωση, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκε σε ένα κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε ένα χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, αφαίρεσε με την απειλή πιστολιού χρήματα και κινητό τηλέφωνο από έναν υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παλιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια τον εκλείδωσε μέσα στο μαγαζί και έφυγε. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την επιχείρηση για την σύλληψή του, ο 33χρονος το βάλε στα πόδια. Επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

0: Μόνο μια φορά με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Κώστας Μακεδόνας είναι συνάδελφος της βασίλισσας της Ταϊλάνδης, της Σουθίδα. Είναι και αυτός πιλότος. Μάλιστα τώρα πετάει με την Cyprus Airways. Σε μια επίδειξη προκριτικότητας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, προχώρησε ο ψευτομουφτής της Ξάνθης, ο Μουσταφά Τράμπα. Τράμπα το όνομά του, έτσι, με αλφα, όχι με όμικρον. Ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το βήμα της διεθνούς διάσκεψης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, του γνωστού ως ΕΑΣΕ, επιχείρησε να στήσει ένα ακόμα σκηνικό προπαγάνδας, εμφανιζόμενος ως εκλεγμένος μουφτής της Ξάνθης και επικεφαλής μιας ανεπίσημης επιτροπής. Ο Τράμπα εξαπέλυσε αβάσιμες κατηγορίες κατά της Ελλάδας για δίθεν παραβιάσεις θρησκευτικών ελευθεριών, αμφισβητώντας μάλιστα τη συνθήκη της Λοζάνης. Η τοποθέτηση του ψευτομουφτή, του κυρίου Τράμπα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των απομάκων στην Ξάνθη, εκπρόσωπος των οποίων ξεκαθάρισε ότι ο Τράμπα δεν είναι ο μουφτής που αναγνωρίζεται από τους μουσουλμάνους της κράτης της Θράκης και το ελληνικό κράτος. «Δεν είναι ο μουφτής μας», είπε ο εκπρόσωπος των απομάκων. «Ο όκος μας πανταζής έχει τις λεπτομέρειες». Πάμε να ακούσουμε.
1: Σε μια επίδειξη απόλυτου θράσους προχώρησε ο ψευτομουφτής Ξάνθης Μουσταφά Τράμπα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το βήμα της διεθνούς διάσκεψης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, επιχείρησε να στήσει ένα ακόμα σκηνικό προπαγάνδας. Ο κύριος Τράμπα έδωσε το παρόν αυτοαποκαλούμενος εκλεγμένος μουφτής Ξάνθης και επικεφαλής της ανεπίσημης συμβουλευτικής επιτροπής τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης.
2: My name is Mustafa Tramba. I am participating in this conference as a member of the Association of Religious Officials of the Mosque of Ξάνθη.
1: Έσω δήλωσης που αναγνώστηκε από μεταφράστρια, εξαπέλυσε αβάσιμες κατηγορίες κατά της Ελλάδας για δίθεν παραβιάσεις θρησκευτικών ελευθεριών και επιβολή ηγετών, αμφισβητώντας ευθέως το πλαίσιο της συνθήκης της Λοζάνης.
2: In light of these circumstances, we urge the Greek authorities to respect the Turkish identity of our minority, our right to religious freedom, our fundamental human rights, and above all, the will of our community to choose its own religious leader.
1: Το ανυπόστατο των ισχυρισμών του και η προσπάθεια παραπλάνησης της διεθνούς κοινότητας δεν έμειναν αναπάντητα. Η προκλητική αυτή τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση και ηχηρή αντίδραση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης. Ο εκπρόσωπος των Πομάκων ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Τράμπα δεν είναι ο μουφτής που αναγνωρίζεται από τη μουσουλμανική μειονότητα και το ελληνικό κράτος.
3: He's not our mufti. He's not the mufti of the Muslim minority of Greek Thrace. He's not recognized by the state and he was not selected.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ακούσαμε λοιπόν τι ισχυρίστηκε ο ψευτομουφτής της Ξάνθης, ο Μουσταφά Τραμπά, με αλφα και όχι με όμικρον, ο οποίος προσπάθησε να στήσει ένα ακόμα σκηνικό προπαγάνδας και είμαι σίγουρος ότι δεν το πάλεψε μόνος του. Άλλοι είναι από πίσω. Αλλά ακούσαμε και την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος των Πομάκων στην Ξάνθη. Δεν είναι ο μουφτής μας, είπαν οι Πομάκοι.

Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα, 20 λεπτά πριν από τις 7, 9 η ώρα, καλή εβδομάδα, καλή Τσάκαρο Δευτέρα να έχουμε. Γιατί αποκαλεί ο κόσμος την Δευτέρα Τσάκαρο Δευτέρα, ξέρει κανείς να μου πει.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Πλατανιά, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, αν τον θυμάστε, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το Σάββατο σε ηλικία 34 ετών. Η μηχανή που οδηγούσε ο Γιώργος Μιχαηλίδης εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε ένα σταθερό σημείο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, φίλες και φίλοι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή. Τελικά ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
3: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες?
5: Όχι.
8: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: πάλι!
1: Δεν το κουλώ, απεμπαέ! Αν δεν μου παίξουνε τα πολιτεία από το τάγμα!
2: Ρε πατρίδα, έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι!
1: Να το κάνουν, καμίσε και δάφτου!

6 και 49 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Καλημέρα να πω στον Ντίνο στις Πέτσες. Ο θαλασσόλικος της παρέας, ο Τζίμιο Μαρινιέρο, μου γράφει καφεδάκι μεσοπέλαγα. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι ο σοφός της παρέας, ο Θοδωρής, το ξέρω και νομίζω ότι είμαστε και γειτόνι. Πες του την καλημέρα. Καλημέρα Θοδωρέ, Θοδωρός Καμπέρος. Από τον θαλασσόλικο της παρέας μας, τον Τζίμι τον Μαρινιέρο.

Καλημέρα Ειρήνη μου, Αγία Παρασκευή. Γεια σου κυρία Χρυσάνθη, στην Λάρνακα της Κύπρου. Να είσαι καλά, καλημέρα στην Κύπρο.

Να καλημερίσω τον Γιάννη Μανολόπουλο στην πόλη της Καλαμάτας και τους συνεργάτες του. Καλημέρα, Χρήστος Παλά. Καλαμάτα City.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη που έχει τον φούρνο στο Central Coast στο Sydney. Καλό μεσημέρι κύριε Δημήτρη. Διαφορά της ώρας είναι μεσημέρι στο Sydney αυτή την ώρα.

στα δίκια σου το θες. Μια δημοσκοπική εταιρεία έκανε δημοσκόπηση στα Χανιά. Πόσο λέτε ότι παίρνει η Νέα Δημοκρατία στην πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ε? Σε λίγο θα το μάθετε και αυτό.

Η Ευρώπη, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, βρίσκεται στο χείλος της έκρηξης. Βλέπετε χρέη βουνά, κοινωνική οργή και νέα κρίσιμες εκλογικές μάχες. Ενώ στο τραπέζι έχει πέσει η απομάκρυνση της Κίμπερλι, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, θα δούμε τι μεταδίδει το Associated Press για το τι θα κάνουν οι Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρούμπιο με την Κίμπερλι. Να νιώθω τόσο καλά που πιο καλά πεθαίνεις. Ποτέ να μην χορταίνω, ποτέ να μην χορταίνεις. Κι απ' τις ανάσες μου μονάχα εσύ να ανασένεις. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον.

ενώ ερευνάται το σωματείο των Θάνου Πλεύρη, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, ξέρετε, οι γνωστοί γιατροί από το Κολωνάκι, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα σήμερα Δευτέρα 12 του μηνού. Καλή εβδομάδα.

40 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας που μηνύματα από όλους τους Ολυμπιακούς της συντροφιάς μας. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ο Ρέτσος υπέγραψε τον ντέρμπι των αιωνίων, 1-0 ο Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα από ό,τι δείχνει ξαναρχίζει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: 7 και 3 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5 και μισή μέχρι και τις 8.

0: όλες αυτές που δεν...
1: Νίκος Κουρκούλης και Λικελεκίδου λένε τόσα για μας, λένε μάλιστα ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα με τις οικονομικές πιέσεις να εντείνονται, τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να ανεβαίνουν, όπως και τα χρέη και την κοινωνική δυσαρέσκεια να φουντώνει σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή κρίση, ο επίμονος πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, μιας και ανεβαίνουν και τα επιτόκια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, με την Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των αναταράξεων. Βλέπετε, η Γαλλία και η Ιταλία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις, ενώ η Γερμανία και η Βρετανία πιέζονται από το αυξημένο κόστος δανεισμού. Το πρόβλημα ξεκινά από την ακριβή ενέργεια και τον πληθωρισμό που τροφοδοτούν ψηλότερα επιτόκια και κάνουν ακριβότερο το χρήμα για κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτές οι πιέσεις λοιπόν έχουν ήδη μεταφερθεί στους δρόμους. Έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, διαμαρτυρίες για τη στέγαση στην Ισπανία και άλλες κοινωνικές αντιδράσεις που αποτυπώνουν το κλίμα δυσαρέσκειας.

0: τη ζωή σου.
1: Τώρα να δούμε τα του οίκου μας. Η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη από τις πιέσεις στις αγορές των ομολόγων. Ωστόσο η δημοσιονομική διαχείριση, η πορεία της οικονομίας και η επενδυτική βαθμίδα που έχει η χώρα μας ενισχύουν την ανθεκτικότητά της απέναντι στους διεθνείς κλειδονισμούς μέχρι τώρα. Πάντως ο χειμώνας που έρχεται θα δοκιμάσει τις αντοχές των ευρωπαϊκών οικονομιών και κυβερνήσεων.

0: Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία έχει σημαντικό πρόβλημα. Είχαμε και την συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου για να δούμε όλες τις εξελίξεις και όλο το παρασκήνιο. Μιχάλη, έντονες οι αντιδράσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ευρωπαίων. Φαίνεται ότι ευνηδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι λιγάκι αλλοπρόσαλος εδώ που τα λέμε, και εξαπέλυσε μια ολομέτωπη επίθεση προς τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε απίστευτη επίθεση εναντίον του πρόεδρου της Ουκρανίας. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν σχετικά με την κριτική για τη συμφωνία πετρελαίου με τη Ρωσία, τα έβαλε με τον Ουκρανό ηγέτη. Ο Ζελένσκι είπε θα μπορούσε να είχε τερματίσει αυτό το πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και επιλέγει να μην το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Πρόκειται, λέει ο πρόεδρος, για ένα πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν ήταν νοθευμένες, λέει, θα ήμουν πρόεδρος, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Όμως εκείνος, εννοεί Κωνσταντίνετος, μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει. Του είπαμε, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, μην χτυπάς τα δηληστήρια, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες και τους θηλατρόφους μας, όσον αφορά το ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει μεγάλο μέρος του ντίζελ παγκοσμίως. Βλέπεις ότι επιρρύπτει τις δικές του ευθύνες ο πρόεδρος στο Ζελένσκι. Του είπαμε, λέει ο κύριος Τραμπ, κάνει ό,τι θέλεις, αλλά μην χτυπάς τις υποδομές ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη, και εκείνος τι κάνει, πηγαίνει και χτυπάει τις υποδομές ντίζελ. Τι εννοώ, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, να αποκτήσουν οι Ουκρανοί ένα νέο ηγέτη που θα μπορεί να κλείσει συμφωνία. Διότι εκείνος, ο Ζελένσκι δηλαδή, θα μπορούσε να είχε κάνει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ.
0: Τα έχει πάρει στο κρανίο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά επιμένει ότι υπήρξε νοθεία στις αμερικανικές εκλογές. Τέλος πάντων, βλέπουμε αυτή την αλλαγή στάσης από πλευράς Τραμπ. Όλες αυτές οι αντιδράσεις, Μιχάλη, θα επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ή καλύτερα, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι και αυτή η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο, πώς το βλέπεις?
1: Παντός υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, το βλέπουμε παντού. Η συμφωνία του πρόεδρου Τραμπ με τον Πούτιν για την προμήθεια της αμερικανικής και της παγκόσμιας αγοράς με ντίζελ είναι γεροσκοπική και επικίνδυνη, χωρίς αφιβολία. Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε τη στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος και το κόμμα του αντιμετωπίζουν μια μεγάλη δυσαρέσκεια, Κωνσταντίνε, των Αμερικανών πολιτών για το κόστος ζωής υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπερπροσπάθεια του Προέδρου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου του ερχόμενο Νοέμβριο φαίνεται ότι δεν εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, και αυτό του προκαλεί άγχος, και ιδιαίτερα προκαλεί άγχος το κίνημα Μάγκα. Για να καταλάβουμε, ο κύριος Τραμπ ταξιδεύει καθημερινά και σε διαφορετική πολιτεία για να πείσει τους οπαδούς του να επιστρέψουν στο κόμμα και να σταματήσουν την επέλαση των Δημοκρατικών. Διότι όπως φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, οι Δημοκρατικοί θα ελέγξουν την Βουλή και η Γερουσία. Η απόφαση του Προέδρου χαρακτηρίζεται επίσης εντελώς αψυχολόγητη, καθώς για μία ακόμη φορά αγνόησε τους συμμάχους του στην Ευρώπη και αλλού και στην Ασία, οι οποίοι ήταν με την προτροπή του που επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία.
0: Δεν τους αγνόησε απλά τους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, εγώ θα έλεγα ότι τους πούλησε. Τέλος πάντων, Μιχάλη, εδώ τώρα είδαμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι φωνές, οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Μας είπες ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από πλευράς των Δημοκρατικών. Άρα όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι ένα μήνυμα ότι όλο αυτό δίνει μια ανάσα στον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, διότι ούτε καν τους ενημέρωσε. Σίγουρα προσφέρει βοήθεια στη Ρωσία αυτή η κίνηση. Η Ουκρανία φαίνεται ότι πάει καλά στον πόλεμο και είναι ορατός ο κίνδυνος και για τη συνεργασία πάντως της Ουάσιγκτον με τον Κίεβο, καθώς όπως είδαμε ο κύριος Τραμπ απαιτεί από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι πριν από μερικές ώρες απάντησε στον πρόεδρο Τραμπ επί του πεδίου. Χτύπησε ξανά τις ενεργειακές υποδομές. Ο πρόεδρος Τραμπ, Κωνσταντίνε, δείχνει μια συμπάθεια στον Πούτιν. Και αν πάει κανείς πίσω τους τελευταίους 20 μήνες, βλέπει ότι ο Λευκός Οίκος διασώσει τον Ρώσο πρόεδρο σε κρίσιμες στιγμές του πολέμου με την Ουκρανία. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Τραμπ να υπογράψει η συμφωνία ήταν η χειρότερη για τη Ρωσία. Διότι μετά από 4,5 χρόνια πολέμου βρίσκεται σε άμυνα, ενώ υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει την Ουκρανία μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Εντάξει τώρα, και εδώ είναι το ερώτημα, Μιχάλη, και επιμένω σε αυτή την αλλαγή της στάσης του Αμερικανού Προέδρου. Υπήρχαν οι απειλές Τραμπ προς τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Ζελένσκι, στο παρελθόν, και όπως μας είπες, ο Ζελένσκι χτύπησε και πάλι. Ο Ζελένσκι απάντησε στο πεδίο. Άρα, θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες, Μιχάλη Γνεδίου?
1: Οπωσδήποτε θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το τι θα συμβεί μεταξύ του Πρόεδρου και του Ζελένσκι. Ήδη, όπως είπαμε, ζήτησε θα έλεγα την παρέτησή του. Ζήτησε ένα άλλο ηγέτη, ο οποίος μπορεί να κάνει συμφωνία. Η βλέπεις είναι και παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας. Πάντως, να πούμε και μια πληροφορία, μια είδηση από τον επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, τον Σούμερ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο. Σε μια προσπάθεια, όπως αναφέρει, να διασώσει την κλονισμένη πολιτική του πορεία. Ο κύριος Σούμερ οσμίζεται, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, νίκησε σε διάμεσες εκλογές. Θα δούμε όπως αν αυτή η συμφωνία του κυρίου Τραμπ με τον Πούτιν θα τον βοηθήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.
5: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδα. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω.
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
11: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
10: κάπως
12: και στις σχέσεις.
10: Ναι. Κατάλαβες.
11: Όχι.
12: Λύσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.

πως θες να... 7 και 17 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε στην Πάτρα. Μαθητές με φακούς κινητών στο εργαστήριο, 7 μήνες χωρίς φωτισμό, το 7ο ΕΠΑΛ.

Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων έκανε δημοσκόπηση στα Χανιά, στην πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πόσο λέτε ότι πιάνει η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά? Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή δουλειά.

Για να δω τι μου γράφει ο φίλος μας ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, επιμένω 4-1 το τελικό σκορ σήμερα. Θα σας στεναχωρήσουμε λίγο, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Βάλε ένα από τα δικά μας σε παρακαλώ και καλημέρι σε όλο τον κόσμο, μου γράφει ο Σάβας. Τι εννοεί ο ραδιοφωνικός μας φίλος, ένα από τα δικά μας, ένα ποντιακό. Πατριωτάκι μου είναι ο Σάβας. Τώρα όσον αφορά την πρόβλεψη του φίλου μας του Σάβα για το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα στην Τούμπα, Σάβα μου, θα σας αναχωρήσω. Εγώ πιο πολύ για ένα ωραίο χ το βλέπω. Μη σου πω ότι η Καλαμάτα μπορεί να κάνει και τη ζημιά. Μακάρι να κερδίσει ο καλύτερος, όπως και να έχει. Αλλά παρότι λες ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει με 4-1, εγώ δεν σου χαλάω το χατρί, βλέπεις. Ακούμε Κότσαρη. Πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα.

και αφού νίκησε και η Παναχαϊκή μας, είμαι στα χάη μου. Καλημέρα στην Αχαΐα μας. Μας έφτιαξες πρωί πρωί, μου γράφει η κυρία Γεωργία Σαγρεβενά. Μπράβο Σάβα, ευχαριστούμε.

0: Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι στα Χανιά έγινε μια δημοσκόπηση. Λοιπόν, ούτε στην πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη πιάνει το 25% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Ούτε στα Χανιά, τον τόπο καταγωγής του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας To The Point. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,2% στην πρόθεση ψήφου για τις επόμενες εθνικές εκλογές, παραμένοντας στην πρώτη θέση, αλλά χωρίς να φτάνει το 1 τέταρτο των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Πασόκ Κινάλ με 11,1%, με τη διαφορά από το κυβερνών κόμμα να διαμορφώνεται στις 13,1 ποσοστιαίες μονάδες. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 7,7%, ενώ ακολουθεί σε απόσταση μόλις 0,1 μονάδας η Ελλάς του Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει 7,6%. Αξιοσημείωτο το ποσοστό του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αφού καταγράφει 5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 4,8%. Ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% και η Νίκη με 1,2%. Αυτά τα ποσοστά δεν περιλαμβάνουν ούτε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ούτε του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έγινε στην περιοχή των Χανίων της Κρήτης.

0: Θυμάστε τι είπε η Ελεονόρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο αναφορικά με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, τα θυμάστε την περασμένη εβδομάδα? Η εταιρεία Μαροσούλης Productions σας λέει κάτι? Όχι, είναι η εταιρεία που έχει η κυρία Ελεονόρα Μελέτη με τον σύζυγό της, η οποία εταιρεία μάλιστα έχει αρκετές συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό εδώ στο πρωινό ξεκίνημα.
1: Η Ελεονόρα Μελέτη έγινε το πρόσωπο των ημερών με τις δηλώσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο για τους εργαζόμενους που εκβιάζουν τους εργοδότες. Ίσως να μιλά ως εργοδότης η ίδια και ο σύζυγός της Θεόδωρος Μαροσούλης, καθώς μαζί του έχουν την εταιρεία Μαροσούλης Productions και από την στιγμή που εξελέγει στην Ευρωβουλή συνεχίζουν να παίρνουν δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία της οικογένειάς της έχει υπογράψει διαδοχικές συμβάσεις χιλιάδων ευρώ με περιφέρειες και δήμους της χώρας, όπως σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης για την οργάνωση της θεατρικής παράστασης «Τέλειοι ξένοι». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 12.400 ευρώ. Σύμβαση με τον Δήμο Αχαρνών, που ανέθεσε στην ίδια εταιρεία σύμβαση 6.200 ευρώ για την παράσταση «Τέλειοι ξένοι» στο πλαίσιο του πολιτιστικού Σεπτέμβρη. Σύμβαση με τον Δήμο Σπάρτης για την παράσταση «Πέρσες», συνολικής αξίας 20.640 ευρώ.

0: Ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δυνατά, δυνατά, βάλτε το, δυνατά, βάλτε το.

Ακούστε τώρα. Μάθημα με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων καταγγέλουν ότι αναγκάζονται να κάνουν μαθητές του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας. Με τους φακούς, από τα κινητά, αναγκάζονται να κάνουν μάθημα τα παιδιά στο 7ο ΕΠΑΛ της Πάτρας, καθώς το εργαστήριο στο οποίο εκπαιδεύονται παραμένει χωρίς φωτισμό εδώ και 7 μήνες, σύμφωνα με δημόσια επιστολή τους. Επτά μήνες χωρίς φωτισμό το εργαστήριο και ακόμα δεν το έχουν επιδιορθώσει. Αυτά στο 7ο ΕΠΑΛ της Πάτρας.

Οι μαθητές του 7ου ΕΠΑΛ στην Πάτρα αποδίδουν ευθύνες για την καθυστέρηση της επιδιόρθωσης του προβλήματος. Δεν έχουν φωτισμό στον Δήμο της Πάτρας και ζητούν να εξεταστεί κάθε διαθέσιμη λύση, ακόμα και την μεταφορά των μαθημάτων σε άλλη αίθουσα, κατάλληλη τουλάχιστον, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργαστηριακή τους εκπαίδευση.

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 12 του Οκτώβρη, θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές. Στα βόρειο-ανατολικά της χώρας και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Βροχή ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε και σε άλλες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Το θερμόμετρο στην Δυτική Ελλάδα θα παίξει από 14 έως και 22 με 23 βαθμούς, ενώ στην Αττική σήμερα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει μια πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα από 18 έως και 25, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο να καλημερίσω όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδας στους 102 στην Αργολίδα μας και όχι μόνο. Να πω καλημέρα στον Γιώργο Κλεφτόγιαννη, την σημαία του Ακρίτα Κορώνης στην Μεσσηνία μας. Γεια σου Γιώργα ρε. Είχαμε ακούσει για κάποιο σωματείο στο οποίο συμμετείχε ο Θάνος Πλεύρης ή ο Αναγάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι γνωστοί γιατροί του, οι προφυλακισμένοι γιατροί του Κολονακίου για την προφυλακισμένη, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, ερευνάτε το σωματείο του Θάνο Πλεύρη, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εδώ να σας πω ότι ο Θάνος Πλεύρης ήταν ιδρυτικό μέλος του σωματείου.
1: Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ερευνά τη δραστηριότητα του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, το οποίο είχε συσταθεί το 2012 από τους Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, τους γιατρούς που είναι προφυλακισμένοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Τον Ιούνιο του 2012 είχαν ζητήσει την επικύρωση του καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το σωματείο χρησιμοποιήθηκε ως διάβλος για διακίνηση και νομιμοποίηση χρηματικών ποσών που κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αν οι δύο γιατροί ξέπλαιναν αδήλωτα χρήματα. Η έρευνα είναι παράλληλη με την κύρια υπόθεση. Ο Θάνος Πλεύρης έχει πει ότι η σχέση του με τους δύο γιατρούς ήταν τυπική, με αφορμή πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2019. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι ερευνάται ένα σωματείο του 2012, στο οποίο ο Υπουργός ήταν ιδρυτικό μέλος.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Σε κρίσιμη κατάσταση, φίλες και φίλοι, νοσηλεύεται ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ο κύριος Πέτρος Ανδρεάκος, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του. Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης γλίστρησε στις σκάλες του σπιτιού του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Από την πτώση, ο κύριος Ανδρεάκος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εμείς να ευχηθούμε να είναι περαστικά. Στα Χανιά βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τιμήσει την μνήμη του Χανιώτη τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος και σύμβουλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στο Χρυσόστομο στα Χανιά, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα, και πραγματοποίησε ομιλία σε εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Χανιώτη, διεθνούς φήμης τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη. Ο Μίνωας Ζομπανάκης αποτέλεσε άμεστο ανιδιοτελή σύμβουλο και φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ ήταν ο πρώτος που προειδοποιούσε για τον κίνδυνο κρίσης χρέους πολλές δεκαετίες πριν.
2: Σε κάθε επαγγελματική ή κοινωνική ευκαιρία επέβαλε το εκτόπισμά του και το έκανε, θα έλεγα, σχεδόν αβίαστα. Και την μπορούσε να εκπέμπει μια σπάνια σιγουριά, δίχως να αναζητά την επιβεβαίωση των άλλων. Ίσως γιατί πολύ απλά ο ίδιος ήξερε καλά ποιος ήταν και τι μπορούσε να καταφέρει. Δεν είμαι εδώ ως πρωθυπουργός, είμαι εδώ σε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την τύχη να τον γνωρίσει από κοντά. Να μοιραστώ την εντός εισαγωγικών αιρετική σκέψη του και να παρακολουθήσω την μακρά, ειλικρινή φιλία που τον έδαινε με τον πατέρα μου. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, παράλληλη ωστόσο με την ευρύτερη προσφορά του Ζομπανάκη, ο οποίος διαχρονικά υπήρξε άτυπος σύμβουλος τόσο του Κωνσταντίνου Καραμαλή όσο και του Ανδρέα Παπανδρέου. Μια πηγή ιδεών, κύρους και χρήσιμων διεθνών διασυνδέσεων, στη διάθεση κάθε πρωθυπουργού ή υπουργού της πατρίδας που ζητούσε τη συνδρομή του. Και όλα αυτά χωρίς να διεκδικήσει ποτέ τίτλους ή αξιώματα. Κατά καιρούς του προσφέρθηκαν πολλά. Του αρκούς, όπως έλεγε, να βοηθά αθόρυβα και ιδίως σε δύσκολες στιγμές. Σε μια αποστολή, δίχως κομματικό χρώμα και με μοναδικό στόχο να θωρακίζει την Ελλάδα. Και ενώ το αντικείμενό του ήταν η ψυχρή αριθμή, ποτέ δεν έχασε τη ζησταθιά του συναισθήματος. Θυμάμαι καλά τις συζητήσεις με τον πατέρα μου, όπου και οι δύο σπάνια αναλώνονταν σε δείκτες και σε λεπτομέρειες. Τους ενδιέφερε κατά κανόνα η μεγάλη εικόνα.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε με θερμά λόγια για την προσωπικότητα, την προσφορά του Μίνωα Ζομπανάκη και τις αναμνήσεις που είχε από εκείνον.
2: Τρεις ακόμα σκέψεις του μεγάλου συμπατριώτη που έχω συγκρατήσει από το βιβλίο. Η πρώτη είναι ότι η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα έχουν χρέος να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Η δεύτερη, και ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι την πραγματική ιστορία δεν τη γράφουν όσοι κάθονται στις πρώτες σειρές, αλλά συχνά αυτοί που ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ η τρίτη θέση του Ζομπανάκη πιστεύω ότι αφορά όλους μας εδώ. Την προσωπικότητά μου, έλεγε, χαρακτηρίζουν η φιλοδοξία, η μετριοπάθεια και η συμπόνια.
1: Ο Μίνος Ζομπανάκης ήταν εκείνος που επινόησε ουσιαστικά το μηχανισμό του LIBOR, δημιουργώντας μεγαλύτερη ευελιξία στις χρηματοδοτήσεις μέσω του τραπεζικού διεθνούς δικτύου συνεργασίας με τη μορφή που είναι γνωστό σήμερα, διευκολύνοντας έτσι τη διακίνηση κεφαλαίων από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, δημιουργώντας μια εντελώς νέα διεθνή τραπεζική αγορά.
2: Ήταν μια ιδιοφυής ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα ποσά, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες. Ο ίδιος είχε το θάρρος να διαγνώσει τα όρια του. Και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του Φραγκενστάιν.
3: Και όταν ήρθε η κρίση στη Λατινική Αμερική και στο Μεξικό, προσπάθησε να βρει λύση. Ο μηχανισμός του Λίμπορ ήταν ο μηχανισμός Ζωμπανάκη. Αντιγράφηκε και φτιάχτηκε ως Λίμπορ. Φτιάχτηκε ο μηχανισμός για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα ήταν εκείνη την εποχή λεφτά υπήρχαν πολλά δολάρια εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε ζήτηση, οι χώρες θέλαν να δανειστούν και δεν μπορούσαν και οι τραπεζίτες δεν δάνειζαν επειδή δεν ήθελαν να δανείσουν για πάνω από 3 ή 6 μήνες. Και ο Ζωμπανάκης εφεύρε, δηλαδή βρήκε ότι θα κάνω χρηματοδότηση μακροπρόθεσμη αλλά με κειμενόμενο επιτόκιο.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο κριτικός τραπεζίτης, ο Μίνωας Ζωμπανάκης. Στην Τουρκία 11 νεκροί και 27 τραυματίες από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με γερανό.
4: Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα, στην Τουρκία, όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό. Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο TRT Haber, το δυστύχημα συνέβη κοντά στα διόδια του Ακχισάρ, στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ Ορχανγκάζη Σμύρνη. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, πυροσβέστες και ασθενοφόρα. Οι διασώστες έσπασαν τα τζάμια του οχήματος για να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για περίθαλψη. Η νομαρχία της Μανίσα επιβεβαίωσε ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, οι υπηρεσίες υγείας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν αμέσως και οι επιχειρήσεις για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες ξεκίνησαν χωρίς καθυστέρηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της ΑΦΑΔ, της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών επίγουσας ιατρικής βοήθειας. Τα αίτια του δυστυχήματος και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τον γερανό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.
5: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

στην Κρήτη λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε στην Κρήτη από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια διήμερη περιοδία με επίκεντρο τις πλημμύρες, τα προβλήματα υποδομών και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ αύριο Τρίτη περιοδεύει σε χωριά του Ρεθύμνου. Στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η κατάσταση των νοσοκομείων και η αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες πλημμύρες. Τον Αλέξη Τσίπρα, φίλες και φίλοι, συνοδεύει πολυμελές κομματικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Σ' αγαπάω και μια χαρά πάμε. Τα έχουμε 400. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Πέρασε γρήγορα η ώρα. Είπαμε, όταν έχεις καλή συντροφιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα μου επιτρέψετε να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, Τρίτη 13 του Οκτώβρη, στις 5.30 το πρωί, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει πάντα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια καταπληκτική Δευτέρα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Θα τα ξαναπούμε, πρώτα Θεός, αύριο το πρωί. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

10 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Άστατος και βροχερός προβλέπεται ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Πάτρα, ενώ υπάρχει και πτώση θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει βροχή. Από τη νύχτα την είχαμε έτσι κι αλλιώς έντονη. Ενώ θα υπάρχει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κάποια μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι στους 15. Και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα, σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα της υπόλοιπης χώρας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 25, στη Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα από 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα από 14 έως 26, στα Επτάνησα από 17 έως 23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό, ανατολικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23.

Για ακόμη μια φορά, δυστυχώς, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά ισχυρής νεροποντής χθες το βράδυ ήταν αρκετά για να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα στους δρόμους της Πάτρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στην ακτή Δημαίων στο ύψος του νέου λιμανιού, χωρίς όμως να μη λαμβάνουμε υπόψη μας ότι προβλήματα παρουσιάστηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Πάτρα. Σε πάρα πολλά σημεία η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων. Ενώ η ακτή Δημίων για μία ακόμη φορά, όπως είπαμε, μετατράπηκε σε λίμνη. Ισιορμητικό χύμαρο, αν προτιμάτε. Για πολλή ώρα το βράδυ και μετά το τέλος της βροχής η κίνηση των οχημάτων γινόταν με μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολλές κλήσεις είχαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή.

Ενώ είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών η στάθμη έφτασε στο ένα μέτρο με πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία και με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και ένα αυτοκίνητο μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο.

Και κάθε φορά συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, χωρίς ποτέ να έχουν ληφθεί μέτρα ώστε τα πλημμυρικά φαινόμενα να μην συμβαίνουν με μια έκτακτη νεροποντή, γιατί περί αυτού μιλάμε. Μερικά λεπτά ή μισή ώρα βροχής, αν είναι περισσότερο τότε τη βάψαμε και μάλιστα πολύ άσχημα. Δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα σε πάρα πολλά σημεία της πόλης. Μας έχουν ειδοποιήσει φίλοι ότι δεν ξέρουμε τώρα αν είναι λόγω της βροχής των πλημμυρικών φαινομένων ή λόγω του καιρού ή του κακού μας του καιρού, αλλά σε πάρα πολλά σημεία τα νέα λακκόστρατα που δημιούργησαν για, για την πεζοδρόμηση σε αρκετά σημεία της πόλης που δημιούργησε ο Δήμος Πατρέων, αυτά με τα τουβλάκια. Αρχίσει να υποχωρούν ή παρουσιάζουν λακκούδες ή διάφορα άλλα. Καλό θα ήταν να το δείτε. Τα πιο παλιά είναι αυτά που έχουν αρχίσει και αυτά που έχουν γίνει εδώ και αρκετό καιρό, είναι αυτά που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν προβλήματα. Τα λέμε εδώ και αρκετό καιρό, ενώ με τα 2-3 τελευταία χρόνια, έτσι, 4. Αν φτιάξατε πεζοδρόμους για να βουλιάζουν μετά από λίγο και να χρειάζονται αντικατάσταση, έτσι κι αλλιώς αυτά πάντα κουνιόνται τα τουλάκια, αλλά μου είχαν πει ειδικοί ότι δεν πρέπει να δίνω και πολύ σημασία, γιατί έτσι είναι, δεν παίρνουν κάτι, δεν τα κολλάνε με κάτι. Αυτά υποτίθεται ότι το ένα με το άλλο ταιριάζουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια στέρεη δομή. Αφού αυτό μου είπαν ειδικοί, αυτό άκουσα κι εγώ. Τώρα το αν είναι φυσιολογικό όμως να βουλιάζουν, να κάνουν λακκούδες ή να εξέχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, αυτό είναι άλλο κομμάτι της ιστορίας. Και νομίζω πως θα πρέπει να το δούμε. Να το δούνε αυτοί που πρέπει να το δούνε.

Λοιπόν, ένα ακόμη σκάνδαλο φαίνεται ότι έρχεται στην δημόσια σφαίρα. Μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία. Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προορίζονταν για να ενισχυθεί η ελληνική αλία, διοχετεύθηκαν σε κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες που μόνο με τα ψάρια και τους ψαράδες δεν έχουν σχέση. Πολυτελή τουριστικά καταλήματα με πισίνες, εταιρεία ενοικίασης ταχύπλων, κέντρο ξένων γλωσσών, φυσικό θεραπευτήριο, κτηνιατρίο, κρεοπωλείο. Υπάρχουν επίσης κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, ζαχαροπλαστείο, σούπερ μάρκετ, κομμωτήριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, ακόμα και Λούνα Πάρκ. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στη λίστα επιδοτήσεων που δόθηκαν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Αλίας και Θάλασσας 2014-2020 με μεταγενέστερες τροποποιητικές αποφάσεις 2021-2026. Πρόκειται για ένα μικρό μέρος των περιπτώσεων που αναφέρει με διευθύνσεις, ονόματα και κωδικούς στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος με σεμινητήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα παραδείγματα χρηματοδοτήσεων σε άσχετες δραστηριότητες αλίευσε ένα-ένα από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών, η νομική ομάδα του Ινστιτούτου που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Το σχετικό πρόγραμμα διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλίας και Εθνικούς Πόρους. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί και τις επίσημες πηγές, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και εκτροπής πόρων από τον προβλεπόμενο σκοπό τους. Καθώς το πλήρες περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κοινοποιήσιμο, το Αρχιπέλαγος παρουσίασε μία σύνοψη, η οποία συνοδεύεται από επιλεγμένο κατάλογο 34 έργων σε όλη τη χώρα από την Κρήτη ως τον Εύρο. Το ύψος των επιδοτήσεων για έργα άσχετα με την αλιεία που έχει εντοπίσει ανέρχεται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προγραμμίζει η αναφορά, πρόκειται για το ελάχιστο ποσό προς διερεύνηση. Η πραγματική έκταση της ενδεχόμενης εκτροπής μπορεί να είναι μεγαλύτερη, καθώς η έλλειψη διαφάνειας και δημόσια προσβάσιμων δεδομένων περιόρισε ουσιαστικά την έρευνα, όπως σημειώνουν οι ίδιοι. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητείται να διερευνήσει μεταξύ άλλων αν τηρήθηκαν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιλογή, τον έλεγχο και την υλοποίηση των έργων και αν ψευδείς δηλώσεις, συγκρούσεις συμφερόντων, κατάχρηση πόρων ή πολιτικές παρεμβάσεις οδήγησαν σε παράνομες εκταμιεύσεις. Η αναφορά δεν αποδίδει σιλίδιν δόλο στους δικαιούχους, ούτε θεωρεί αυτομάτως μη επιλέξιμο κάθε έργο χωρίς άμεση σύνδεση με την αλία. Ζητά πλήρη διερεύνηση της διάθεσης των πόρων και των ενδεχόμενων παρατυπιών.

Ελλάδα, συνολικού ύψους 514,86 εκατομμυρίων, με ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας και Θάλασσας, δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ενίσχυση της αλληλείας περιλαμβάνει εστιατόρια και τουριστικά καταλήμματα.

άλλο θέμα, μετά από ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 17 ολόκληρες ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έδειξαν τη φυλακή στον Φίλιππο Καμπούρη, τη γυναίκα του και 4 ακόμη άτομα. Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει αυτή τη στιγμή την ιδιότητα του Προέδρου κομμάτου, συγκεκριμένα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη, το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν η σύζυγός του, ο κατηγορούμενος ως αχειράνθρωπος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η σύντροφός του και ένας από τους τρεις λογιστές. Επίσης προφυλακίζεται μια κατηγορούμενη από τη Ρουμανία, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι πέντε αφήθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 4 έως 8.000 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμινη έρευνα των διοικητικών αρχών για καταγγελόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως φαινόμενο του Φίνικα. Στην δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης που έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η κάθε μία και στις θέσεις τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους. Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε διαδεχθεί στην ηγεσία του λαός, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος πάντως δεν έχει και τα καλύτερα συναισθήματα απέναντί του, τουλάχιστον όσο έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μια άλλη είδηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το Associated Press, το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων, τόσο ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο Μάρκο Ρουμπίο εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβυρας της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ μετά τα διαδοχικά δημοσιεύματα για αθέμητες πρακτικές. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο, καθεστώς ανωνυμίας, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για τη συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ. Οι αποφάσεις για το μέλλον της αναμένεται να εξεταστούν μετά τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, 12 Οκτωβρίου, που είναι η μέρα αργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η μέρα του Κολόμβου, η μέρα της ανακάλυψης της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο, άρα είναι αργία. Στο επίκεντρο βρίσκονται αποκαλύψεις της Wall Street Journal σχετικά με την συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. Αφαιρόμενες απειλές προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία σύμφωνα με την οποία η Γκιλ Φόιλ φέρεται να ζήτησε από χρηματοδότη και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της. Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να του υποσχέθηκε πρόσβαση σε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί της ουσίας των καταγγελιών, ενώ ο δικηγόρος της έχει αρνηθεί ότι προέβησε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

0: Τώρα εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρια. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλάξη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στην νόμιμο του Πάτρα.
0: Λοιπόν, το ξενυχτήσατε χτες, είχατε το δίμερο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε διοργανώσει η Αυγή και το Κόκκινο στην πλατεία Κουμουνδούρου στην Αθήνα.
1: Ναι, συνέδριο ήταν
0: δίμερο φεστιβάλ.
1: Και γιορτή, η οποία έκυσε με τη μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Μητσοτάκη, όπως έλεγε και αφήσα Μητσοτάκη, πάει Κουμουνδούρου. Στο τέλος όλοι Κουμουνδούρου θα έρθουν και του γραμμένου του Σπύρου. Νωρίτερα είχε πάρα πολλά καλλιτεχνικά σχήματα. Είναι, ξέρετε, η Αυγή και το Κόκκινο που τα είχαν εκδοκοπήσει προηγουμένως άλλες ηγεσίες, και όχι μόνο σώθηκαν, αλλά και είναι σε θέση με ελεύθερη είσοδο να δίνουν χαρά σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες.
0: Λοιπόν, βγήκανε συμπεράσματα από το φεστιβάλ, γιατί γίνανε και κάποια στρογγυλά τραπέζια, νομίζω.
1: Ναι, βεβαίως. Μάλιστα με την ποσιακή συμμετοχή άνω των 1000 ατόμων το καθένα. Δεν νομίζω ότι πολλοί μαζεύουν 1000 άτομα για να κουβεντιάσουν για θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με συνέπεια είχε να δείξει δύο θέματα: το κράτος δικαίου και την ακρίβεια στέγη που καταθέσαμε για την πρόταση για τον ΕΦΚΑ. Εκεί λοιπόν είχαμε το εξής πρωτότυπο που ανέδειξε και την ιστορική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και την ιστορική του χρησιμότητα. Δηλαδή, στην πρώτη μέρα ήρθε και από την Πάτρα η Σιέρα Ρωσοπούλου, που είναι στην ΑΡ δίπλα.
0: Ναι.
1: Είναι σε άλλο κόμμα. Ήρθε ο Χρήστος Σπίρτζης μέσα στους ομιλητές, δηλαδή τους συζητητές, έλεγα καλύτερα. Ήρθε ο Χαριστοδούκας. Ήρθε ο Λευτέρης ο Καρχημάκης την επόμενη μέρα, που ήταν για την ακρίβεια στέγη. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν έρθε να κουβεντιάσει με αφορμή μια εκδήλωση που κάνει τα μέσα ενημέρωση της ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν πιστεύει στο ρόλο της ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας δίνει την ανάγκη μιας ευρύτερης εγκλησίας προκειμένου να πέσει αυτό ο καθεστώς. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα, ξέρετε, που προτείνει πράγματα συγκεκριμένα, με προτάσεις νόμου, κοστολογημένα, όχι μόνο και το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αλλά εμείς θα λέμε πολύ πιο ρεσπαστικά. Αυτή είναι η διαφορά. Έρχονται και συζητάνε μαζί μας. Και να δούμε, και εύχομαι πολλά στρογγυλά τραπέζια τέτοια να συμβούν γρήγορα από πολλά κόμματα. Όχι για λόγους μικροκομματικού ανταγωνισμού, αλλά για λόγους ουσιώδους παρέμβασης σε μια κοινωνία που παίρνεται. Δεν έχει τρόπο να την βγάλει.
0: Μάλιστα. Με ενδιαφέρον αυτό και με δεδομένο μάλιστα ότι ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Ορίζοντας είναι την άνοιξη, αλλά προφανώς υπάρχουν και οι ευνηδιασμοί. Εσείς ετοιμάζεστε γι' αυτό?
1: Εμείς είμαστε πάντα η αριστερά, πάντα είναι έτοιμοι για οτιδήποτε. Να σας θυμίσω ότι πριν 82 μέρες από σήμερα που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Είχε κλείσει ο Φάμελος, δεν υπήρχε. Το θυμάστε?
0: Θυμάμαι ότι είχε περάσει από πολλά κύματα.
1: Όχι, να σας το θυμίσω ακριβώς. Να το θυμηθούμε μαζί με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τώρα που είμαστε μια χαρά και το στώσαμε, το καράβι. Το χειρί της Σταυράκια η προηγούμενη ηγεσία. Σε μια πρωτοφανή μεθόδευση και με βουλευτές ακόμα, γιατί δεν όλοι οι βουλευτές οι ίδιοι, αυτοί που ζητάμε να παραδώσουν τις έδρες, υπάρχουν ορισμένοι που είχαν συγκεκριμένο ρόλο σε όλη αυτή την μεθόδευση του να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί ψυχήτε και σώματι, σώματι εννοούμε το κτίριο, τα λεφτά, τα μέσα ενημέρωσης, τα πάντα, σε ένα άλλο κόμμα. Να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα, χωρίς να το χειριστεί στο άλλο κόμμα.
0: Για το κόμμα του κ. Τσίπρα μιλάτε?
1: Ο Τσίπρας δεν ήξερε ότι θέλουν να τα κάνουν αυτά. Πήγανε κάποιοι και μεθοδεύσανε το να γίνουν χρήσιμοι στον Τσίπρα ξανά, γίνοντας όσοι κέτιδες του εστίλου, πώς πήγαινε ο Μπελασμός στην αυγή του εκεί να ζητήσουν προστασία 50 κέτιδες, έτσι πάνε και όλοι αυτοί τώρα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και μερικοί των οποίων ο ρόλος θα αναδειχθεί ιδιαίτερος. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα θεσμό, τον briefing της Τετάρτης καθιερώσει.
0: Ναι.
1: Το οποίο δίνουν οι εκπρόσωποι τύπου. Και άλλοτε είναι ο γραμματέας, άλλοτε η πρόεδρος του ΠΟ, άλλοτε το τομέα της υγείας, όλος πολλά και σε διάφοροι. Από τον Νίκο Παπάς, Συμμετέχουν βουλευτές, δηλαδή έρχονται, είχε έρθει ο Τσανθόπουλος, ο Καρυπίδης, και ενημερώνουμε εξεπροσώπους του τύπου. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, είπαμε από την προηγούμενη Τετάρτη ότι λήγει η προθεσμία αυτή τη πολιτιακή ανομαλία, δηλαδή να διακρατούνται έδρες, προσέξτε, έδρες, γιατί το φαινόμενο είναι διακομματικό, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε 54, μείον 2 πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα δεύτερο χέρι από τη ΣΥΡΙΖΑ και αυτή, όπως το Λάκης εκεί πέρα. Λοιπόν, άλλο και αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρετε, έχει ποδόσφαιρο η ζωή. Εμείς ως θεσμικό κόμμα, κύριε Καρβουνιάρη, θέλουμε να λειτουργεί το πολίτευμα. Δεν μας νοιάζει πού θα πάει κάθε έδρα. Μην έρθει σε εμάς. Δηλαδή, ας την πάρει, τι να σου πω τώρα, το ΠΑΣΟΚ.
0: Μην έρθει σε εσάς, αλλά δεν λέγατε τα ίδια και στο παρελθόν όταν.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Ενώ ναι. Παρετείται ένας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την έδρα του. Όπως το ειδικό και όπως έχει ζητήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας, σημεία.
0: Ναι.
1: Η έδρα, γιατί προσέξτε, εμείς έχουμε διαχωρίσει. Είναι άλλο να έχει κόμμα και άλλο να μην έχει κόμμα. Εμείς είμαστε ένα πολύ θεσμικό κόμμα με όργανα εκλεγμένα από τα μέλη του, με θεσμική λειτουργία. Δεν είμαστε δηλαδή ένα προσωποπαγές κόμμα. Και πρώτα απ' όλα μας νοιάζει η εύρευνη λειτουργία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε βουλευτές στο τέρμιναλ ενός αεροδρομίου με άγνωστο προορισμό.
0: Άρα εσύ
1: και ο προορισμό να μην έχει δώσει βίζα.
0: Να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Είτε να πάνε σε άλλο κόμμα, είτε να παραδώσουν τις έδρες.
1: Κάνουμε υπομονή από το Μάιο μήνα που είπαν ξεσκά να το κλείσουμε. Όχι παραιτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Με δηλώσεις ότι ο Τσίπρας είναι μόνη ελπίδα κλπ. Σαν σας λέω δηλαδή εσάς, για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι θέλετε να πάτε να δουλέψετε στην Αμερική. Αλλά η Αμερική να μην σας δίνει βίζα, να μην σας έλει. Και εσείς θα λέτε, όχι, εγώ θα κάθομαι στο αεροδρόμιο εδώ, έχοντας παραδώσει το ελληνικό μου διαβατήριο, μάλλον έχοντας πάρει μαζί μου το ελληνικό διαβατήριο, η Αμερική δεν σας έχει δώσει βίζα, και λέτε σε όλη την κοινωνία ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχει παράδει το μισό μου από την Ελλάδα. Γιατί δεν έχω μπει ακόμα στο αεροπλάνο, η Αμερική δεν με θέλει, αλλά δεν δίνω και το διαβατήριο πίσω. Ποια είναι πολιτής είσαι, ποια υπηκότητα είσαι, καταλάβατε τι εννοούσα όταν είχα πρωτοποιεί, αν θυμάσαι, για διπλή υπηκότητα από το Φλεβάρι μήνα.
0: Ναι, όχι, το λέγατε αυτό. Άρα λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε, εσείς ζητάτε να ξεκαθαρίσουν τη θέση.
1: Θέλουμε μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι και να σου πω κάτι. Επειδή είναι και πολλοί φίλοι αγαπημένοι ανάμεσα σε αυτούς και σε αυτές, να φερθούν σοφά. Να δώσουν τις έδρες, γιατί η αριστερά με σιγαστήρα μας τελείωσε. Η αριστερά τώρα θα αποκαταστήσει την τιμή της και την αγωνιστική της δυναμική και την εκλογική της επίδοση. Μέχρι που θα γίνει εκλογές. Ο σοφός άνθρωπος παραιτείται μέχρι την Τετάρτη 12. Αλλιώς.
0: Μετά θα γίνει, ωραία. Δεν παρατούνται μέχρι την Τετάρτη 12. Τι θα τους κάνετε.
1: Εμείς, όχι, κοιτάξτε, βλέπετε, έχουμε περάσει τόσα χρόνια όπου έχει γελιοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και έχει εκπέσει στα μάτια του κόσμου. Που λέμε και μετά θα τους κάνετε.
0: Ναι, δίνετε ένα τελεσίγραφο πολιτικά, που θέλω να μου πείτε τι σημαίνει.
1: Έχουμε δώσει ένα τελεσίγραφο το οποίο θα εφαρμοστεί. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαδραματίσει ένα ιστορικό ρόλο. Όχι αρνητικό. Προσέξτε, δεν υπερισσόμαστε σε κάτι ποινικό. Καταλάβατε, πολιτικά είναι τα θέματα εδώ.
0: Πολιτικά μιλάτε, ναι.
1: Άρα για παράδειγμα, δεν μπορώ να είσαι σε βίντεο που καταργές αυτούς πήγανε και κάνανε άλλο κόμμα και εσύ να το έχεις τερματίσει. Να το έχει τερματίσει. Να είσαι στο τέρμιναλ ενός αεροδρομίου για να πας σε ένα κόμμα που δεν σε θέλει. Δεν έχει δείξει ότι σε θέλει. Το κόμμα αυτό να κάνει διαρροές μέσω κύκλων του ότι να παραιτηθούν το συντομότερο. Μην τα λέμε Τετάρτη. Προχθές ο Τσίπρας να λέει μην μου έρθουνε το Μάρτιο. Δηλαδή κλείνοντα το Μάρτιο να αργομιστούν μέχρι και ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν καμία οικονομική ανάγκη του μετά να αργομιστούν. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Σε μια κοινωνία των 800 ευρώ τώρα στην Πάτρα. Μας ακούνε περίπου 15.000 άνεργοι, οι κάνε 40-50.000 άνθρωποι που παίρνουν 800 ευρώ το μήνα. Δεν γίνονται αυτά, είναι προκλητικά, καταλαβαίνετε. Έχουν αστυνομικούς, έχουν επιστημονικούς συνεργάτες, δεν δίνουν λεφτά στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Δεν κάνουν τίποτα από αυτά. Κάνουν καμιά ερώτηση για τοπικό πρόβλημα. Και την ώρα που δίνουμε μάχη να πέσουμε Μητσοτάκης, θα έχουμε παρκαρισμένους 14 βουλευτές αυτή τη στιγμή, 14 τελευταία εισοδία ανεξάρτητους. Οι οποίοι δεν μας δίνουν τη βίζα για το νέο κόμμα, λένε ότι την έχουν, αλλά δεν έχει εκδοθεί από τη νέα τους πατρίδα και κρατούν το διαβατήριό τους, και που σημαίνει, προσέξτε τι σημαίνει για να το καταλάβουμε, σε ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχαν να το κλείσουν, αυτοί απέτυχαν να το κλείσουν μαζί με το Χάμελο, πήραν τις έδρες, που σημαίνει δεν δίνουν τα 2.000 ευρώ το μήνα στο κόμμα, δεν δίνουν τους δύο επιστημονικούς συνεργάτες που είχαν κάθε μήνα. Αποστερούν δηλαδή και κάτι το εικόνα. Στην Αχαΐα σήμερα, στην Αχαΐα έχουμε το φαινόμενο να μην υπάρχει βουλευτική ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ένα κόμμα που πήρε 17,83% το 2023 δεν έχει ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ. Για διαφορετικούς λόγους.
0: Ναι, εξέλεξε δύο βουλευτές, δεν έχει κανέναν τώρα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, υπάρχει διαφορά όμως ποιοτική. Ότι η ΣΥΑ αυτή τη στιγμή Ανουσοπούλου παραμένει στην αριστερά, στην αριστερά, όχι για λατζή τραπεζική αριστερά, στην αριστερά, την κανονική. Έρχεται, συζητάει με τους παλιούς συντρόφους της και το κυριότερο, έφυγε και έκανε κόμμα μαζί με άλλους. Κάνανε κόμμα, την ΕΑΡ. Δηλαδή δεν προκαλέσαν ανομαλία στο πολίτευμα. Κάνανε ένα κόμμα.
0: Άρα τα βέλη σας στην Αχαΐα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για τον Ανδρέα τον Παγιωτόπουλο. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Τώρα ο Ανδρέας είναι και αγαπημένος φίλος κλπ. Αλλά τα θέματα είναι πολιτικά. Ο Ανδρέας όμως αυτή τη στιγμή έφτασε ο καιρός να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει την έδρα. Διάβασα και μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση στην εφημερίδα Πελοπόννησο προχθές. Δεν ξέρω και ποιες άλλες εφημερίδες μπορεί να την είχαν.
0: Από την εκδήλωση που έκανε πάντω.
1: Όχι, όχι, που είπε ότι εγώ την παραδίδω την έδρα, έρθω να κάνω μια ερώτηση για τον οδοντοτό και μια.
0: Ναι, το είπε σε δημόσια εκδήλωση που έκανε.
1: Δεν χρειάζεται ο Ανδρέας να σου πω κάτι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πέρα από αγαπημένο φίλο προσωπικά, που σα λέω δεν προσωπικά αντιλητήματα, γιατί εδώ είναι το κόμμα που αποφασίζει, δεν αφαιρεί ο Παγιωτόπουλο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει κάποια αναγκή. Δηλαδή, α πάει να κάνει μια ερώτηση για τον οδοντοτό σήμερα, α το κάνει μέχρι αύριο, γιατί να έρθει μόλι σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η ώρα.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε. Τι θα κάνετε.
1: Το οποίο θα επιδεινώνεται κάθε Τετάρτη.
0: Ναι, τι θα κάνετε. Δεν μου λέτε
1: τι
0: όμως,
1: θα κάνουμε. Και εμείς είμαστε ένα κόμμα. Άμα το πω, θα σου χαλάσει την έκθεση.
0: Καλώ.
1: Ούτε απαιτώ να έρθετε στην Αθήνα στον πλήρω δημοσιογράφο. Μπορούμε να συνδέσουμε ζωντανά, αν θέλετε, και να τα ακούτε.
0: Α, ναι, θα ήθελα, ναι.
1: Δεν έχουμε. Δεν είναι προσωπικές οι αποκαλύψεις. Δηλαδή έχουν να κάνουμε την πολιτική διαδρομή. Σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν ορισμένα στελέχη, καμία σχέση με τον Ανδρέα, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Καμία σχέση, είναι μεν του βίου. Εννοώ και πολιτικά και κομματικά δεν έχει να προσάψει κανείς κάτι πέρα από κάτι παλιοπαρέες που κάνει εκεί, που τον παρασύρουν ακόμα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ανδρέας δεν έχει δώσει την έδρα. Να του πούμε και καλή επιτυχία, ξέρετε, γιατί εμείς το είπαμε. Πηγαίνετε σε ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, να σου πούμε και καλή επιτυχία. Εμείς δεν θέλουμε άλλο αυτό το κατάντημα που λέει ο κόσμος, όλοι οι ίδιοι είναι. Οι 14 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι ανεξάρτητα από τις επιθυμίες τους, ανεξάρτητοι κατά το είναι. Δηλαδή έχουν πάρει την έδρα.
0: Δεν πιστεύω να μετράτε κάπου και την Αχτιόγλου μέσα σε αυτούς.
1: Όχι, Αχτιόγλου έχει κάνει ακόμα. Αυτή είναι δεύτερο χέρι μεταγραφή και δεν νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά αυτό, γιατί τελικά τη μία μέρα τη βάλανε και υπόγραφε στο τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Θυμάστε με μια χαριτωμένη.
0: Δημόσια το έκανε, υπέγραψε το τάμπλετ.
1: Ναι. Σε ένα κρασιμένο βίντεο εκεί τη βάλανε την κοπέλα, μια συνοθεσία, υπέγραψε μια δήλωση ότι εντάσσεται τα προμέρω στην Ελλάδα και την άλλη μέρα τη βάλανε τον κορονιό. Τον μπασκετμπολίστα. Στην Αθήνα. Αυτό θα είναι και το μοτίβο, να ξέρετε. Θυμάστε που έλεγα από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, μη βαράτε τα κουδούνια του Τσίπρα, άλλο ακόμα κάνει ο άνθρωπος, μη διαλύετε το ΣΥΡΙΖΑ, τα θυμάστε κύριε Καρβουνιάρη.
0: Τα θυμάμαι, τα είχαμε συζητήσει εδώ μέσα.
1: Ναι, ωραία. Τώρα λοιπόν ήρθε η σκληρή ζωή να αποδείξει ότι οι αξιολογότατοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από έναν απίθανο τύπο που λεγόταν Φάμελος, απίθανο τύπο, ξέρετε, είναι ο μόνος πρόεδρος κόμματος στην Ευρώπη με τα πολεμικά. Δεν έχουμε φτάσει σε προπολεμικά που ανεξαρτοποιήθηκε από το κόμμα του και κρατάει την έδρα. Δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια περίπτωση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που, όπως θα δείξουμε και στα βίντεο την Τετάρτη, καταργιόταν όλους τους προηγούμενους ότι νοθεύουν τη δημοκρατία, ότι είναι ανήθικοι και να φέρουν τις έδρες πίσω. Αυτός πήγε στον Άριο Πάγο. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Υποσχέθηκε ως ηφηγένεια ένα ολόκληρο κόμμα για την προσωπική, για την πάρτη του. Θα σου λέω τόσο σκληρά. Αυτό έκανε και κατέστρεψε καλούς ανθρώπους. Βουλευτές, τους είπε, θα έχω κανονίσει να πάμε από εκεί. Και όταν ξεγυμνώθηκε η αλήθεια, έχει κρυφτεί κάπου στη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν ξέρω τι κάνει, να παραδώσει την έδρα του. Είναι ο μόνος πανευρωπαϊκά, δεν ξέρω τι παγκόσμια, πρόεδρος κόμματος που κράτησε την έδρα του φεύγοντας από το κόμμα του. Δεν έχει ξαγίνει αυτό. Ο Τσίπρας μόλις του ήρθε να κάνει κόμμα, την πρώτη μέρα είπε, πάρτε την έδρα. Καταλάβατε.
0: Ναι, κατανοητό είναι αυτό που λέτε.
1: Οπότε, θα κάνει παρέα αυτούς.
0: Θα περιμένουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα περιμένουμε τις αποκαλύψεις την Τετάρτη. Λοιπόν, μετά θα τα ξανασχολιάσουμε.
1: Όχι, θα είναι σταδιακές κάθε Τετάρτη. Εμείς θα επισημάνουμε, δεν είναι αποκαλύψεις, είναι επισημάνσεις για να ξέρει η κοινωνία ακριβώς τι έχει συμβεί εδώ, τι έχουν προκαλέσει στο κόμμα τους οι άνθρωποι αυτοί και τι λέγανε. Τι λέγανε για τους προηγούμενους.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί δεν θα γίνουμε όλοι οι ίδιοι.
0: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Σα
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: σα
1: ημέρα. Σα ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ενδιαφέροντα θα σου πει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα περιμένουμε και την Τετάρτη να δούμε το πρώτο πακέτο έτσι, των αποκαλύψεων αυτών. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Βελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλό βαθμό διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος, μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρα, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του Γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες της ΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια. Συννεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΑ και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Τελικά το θαύμα του Ρούμπιο στην Αθήνα δεν κράτησε ούτε 48 ώρες, κυρίες και κύριοι, αλλά μας έμεινε δυστυχώς ο ρούμπος της Κίμπερλι Γκίλφοιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει και από αυτή την εκπομπή, τα έκανε μαντάρα, έχασε την μπάλα με τη συμπεριφορά της στα Πέρεξ. Ήδη ο Γενικός Επιθεωρητής του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε έρευνα για πολλά, όπως προνομιακές σχέσεις με επιχειρηματίες στην Ελλάδα, για χρήματα που απαιτούσε από Αμερικανό δωρητή για να πληρώσει τα χρέη της πιστωτικής της, για πιθανή χρήση ουσιών και πληρωμένες διακοπές κλπ. Όπως και να έχει, πρόκειται για βατερλόφιλες και φίλοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επιμένει δυστυχώς να ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση λομπίστες, φίλους, χωρίς κύρος και αξιοπιστία. Το ερώτημα που πλανάται αφορά στην ενεργειακή πολιτική, γιατί αν τελικά αποκαλυφθεί διαπλοκή και ειδική μεταχείριση Ελλήνων επιχειρηματιών, αλλά και εμπλοκή υπουργών, τότε τι θα συμβεί? Ελπίζουμε κάποιος κάποια στιγμή να μας δώσει κάποια απάντηση. Στον αέρα ωστόσο είναι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μετά τη συμφωνία με Πούτιν. Οι πρόθυμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν στα κάγκελα και επιμένουν να αυτοπυροβολούνται, ενώ ο Τραμπ τσαντισμένος ζητά την καθαίρεση Ζελένσκι. Και εμείς εδώ περιμένουμε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη να μας πει πόσο θα αγοράσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Φίλες και φίλοι, πάντοτε η οικονομία είναι στο πρώτο μοτίβο, στην πρώτη, αν θέλετε, σελίδα της ειδησιογραφίας, αλλά όταν τελικά συνδυάζεται με μεγάλες πολιτικές κινήσεις, τότε η αξία της επιταχύνεται, μοχλεύεται που λέμε. Και έχουμε στη γραμμή μας έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής μας. Είναι ο διευθυντής της ναυτεμπορικής.gr. Είναι ο Μιχάλης Ψήλος. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, έτσι, καλημέρα στους ακροατές σου, στην Πάτρα.
0: Προσπάθησα να κάνω έτσι ένα άνοιγμα, να δούμε λίγο την ειδησιογραφία σήμερα. Αλλά δεν ξέρω η δική σου η άποψη ποια είναι. Επρόκειτο για πολύ μεγάλη συμφωνία οικονομικής φύσεως αυτή του Τραμπ με τον Πούτιν, ή είναι ένα στρατηγικό σχέδιο πολιτικής φύσεως που βεβαίως στριμώχνει την Ευρώπη για άλλη μία φορά?
1: Καταρχήν δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Δηλαδή η Ρωσία, και διαβάζω το πρωί ρωσικό τύπο, δεν έχει απαντήσει στην ανακοίνωση Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία με τη Ρωσία για να την δώσει η Ρωσία.
0: Για να μπει στη διαδικασία παρεδώσει,
1: να πούμε. Να δώσει δίζελ στην Αμερική για να μπορέσει να μειωθεί η τιμή της βενζίνης και του δίζελ στα αμερικανικά πρατήρια ανάψη των εκλογών σε 23 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Στον Κογκρέσο. Και επίσης δεν υπάρχει καμία δήλωση στην Ρωσία, στη Μόσχα, ότι η ενεργειακή συμφωνία ή εκεχηρία, καλύτερα, που ανακοίνωσε ο Τραμπ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ισχύει.
0: Προς το παρόν, όμως, δεν έχουμε από Ρωσία δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Από Ρωσία δεν υπάρχει,
0: καμία δήλωση, είτε αποδοχής είτε μη αποδοχής.
1: Καμία. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε. Τώρα, αυτό όμως που βλέπουμε ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι θα υπάρχει μια συμφωνία. Γιατί βλέπουμε το πετρέλαιο να πέφτει σήμερα στις ασιατικές αγορές.
0: 102 είχε, νομίζω, 102 κάτι.
1: 104,04 ήταν το Brent πριν από λίγα λεπτά στις ασιατικές αγορές, κάπου 0,70% πτώση. Μεγαλύτερη πτώση στο αμερικανικό αργό, κάπου 1,30 μείωση, γύρω στα 90, πάνω από 90 δολάρια. Οι αγορές δηλαδή έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι την ίδια ώρα στον κόλπο έχουμε σοβαρή κλιμάκωση,
0: Η Χούθη στην ουσία πολύ ξύλο στους Σαουδάραβες, δηλαδή, και πολύ νεκροί.
1: Είναι οι αντάρτες της Ιεμένης που ουσιαστικά αγωνίζονται να καταλάβουν ολόκληρη την Ιεμένη ενάντια στη σημερινή κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τους Σαουδάραβες. Επιτίθεται λοιπόν συνεχώς τις τελευταίες μέρες, ακόμη και στα αεροδρόμια στο Ριάντ, με αρκετούς νεκρούς, άγνωστοι πόσο, αλλά με πάρα πολλούς τραυματίες. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ουσιαστικά δεν επηρεάζει τόσο το θέμα των τιμών του πετρελαίου, όσο η επικείμενη, αν υπάρξει συμφωνία εκεχηρίας ενεργειακής, δηλαδή τι να μην επιτίθενται οι Ρώσοι σε ουκρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου και κυρίως οι Ουκρανοί.
0: Οι Ουκρανοί, γιατί οι Ρώσοι, ναι, η Ουκρανία δεν έχει αυτή τη στιγμή αυτή τη δυναμική στην αποθήκευση.
1: Όχι, έχει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έχει εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όμως, τις οποίες χτυπούν οι Ρώσοι. Και ναι, αυτό εντάξει. Σημαίνει πρακτικά ότι αν καταστραφούν, ο σκληρός χειμώνας που έρχεται στην περιοχή θα σημάνει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, ο Τραμπ τι κάνει. Ναι. Ο Τραμπ λέει, εγώ έχω μεγάλο θέμα με τις εκλογές για το Κογκρέσο που είναι 3 Νοεμβρίου. Θα ανανεωθεί ολόκληρη η Βουλή, 435 βουλευτές και το 1/3 της γερουσίας, δηλαδή 33 γερουσιαστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, εάν χάσει, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ ένα από τα δύο σώματα, δηλαδή κυρίως τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Ναι, αυτό λένε ότι θα χάσει.
1: Σημαίνει πρακτικά έτσι ότι δεν θα μπορεί να έχει ο Τραμπ ελευθερία κινήσεων όπως έχει σήμερα, που μέχρι τώρα τουλάχιστον ελέγχει και τα πράγματα του Κογκρέσου.
0: Αυτό σημαίνει όμως, Μιχάλη μου συγγνώμη, ότι ο Τραμπ δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις για νέα σαρωτική επίθεση στο Ιράν.
1: Μόνος
0: του.
1: Ότι,
0: γιατί πριν, αυτό θα αποτελέσει... Αυτό θα αποτελέσει πολύ μεγάλο κίνδυνο, όχι μόνο για την περιοχή, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει πυρηνικά, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πυρηνικά ακόμα, αυτό αμφισβητείται από πολλούς ενεργειακούς παρατηρητές και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Δεν έχει πυρηνικά, αυτό λένε τουλάχιστον.
0: Έχει πυρηνικά υπό την έννοια ότι τα χρησιμοποιεί για ενέργεια, έτσι, για ενέργεια.
1: Εντάξει, άλλο είναι, άλλο για την πυρηνική πυρηνική ενέργεια.
0: Έτσι λένε οι Ιρανοί, τώρα δεν ξέρουμε.
1: Ο ουρανίου στο 3%, ενώ για όπλα χρειάζεται εμπλουτισμός ουρανίου πάνω από 90%.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό που λες είναι σημαντικό, ότι οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες ώστε μετά τις εκλογές για το Κογκρέσο να επιδιώξει ο Τραμπ να αλλάξει και πάλι το κλίμα που θα είναι σε βάρος του αν χάσει από τους δημοκρατικούς με μια νέα ολομέτωπη επίθεση στο Ιράν, και αυτό θα σημαίνει πραγματικά ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, όχι μόνο για
0: και επικίνδυνο, και επικίνδυνο.
1: Της περιοχής, αλλά για όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια. Πώς βλέπεις την Ευρώπη, τη θέση της Ευρώπης, Μιχαλή? Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να απαγκιστρωθούν από μια αρχική αιμονική στήριξη του Κιέβου και δει υπό την αρχηγία Ζελένσκι, έτσι.
1: Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δυστυχώς διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας για την προσώπη, δηλαδή για της Ουκρανίας.
0: Εντάξει, και το ΝΑΤΟ συμφέρει αυτό. Και το ΝΑΤΟ συμφέρει αυτό.
1: Ναι, το ΝΑΤΟ είναι και οι Αμερικάνοι μέσα και πρέπει να δούμε πολλά διάφορα στοιχεία, αλλά η Ευρώπη κυρίως. Η Ευρώπη κυρίως όμως έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε έναν γιγαντίο κολοσσίο επανεξοπλισμό 800 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Για να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Αν δεν κάνει πόλεμο με τη Ρωσία, τουλάχιστον να ενισχύσει τις αμυντικές της βιομηχανίες, οι οποίες έχουν πραγματικά θησαυρίσει, οι γερμανικές και οι γαλλικές.
0: Ειδικά οι γερμανικές.
1: Οι βιομηχανίες έχουν θησαυρίσει. Και με τις παραγγελίες που γίνονται για διάφορα
0: οπλικά, ναι.
1: Συστήματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι σε μια φάση που υπάρχει μεγάλο θέμα για το θέμα του προϋπολογισμού, του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Γίνονται διαπραγματεύσεις από την Ιρλανδική Προεδρία να υπάρξει ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα κρατήσει ζωντανή την γεωργία, τα ταμεία συνοχής, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Νότο,
0: ναι.
1: Ενώ την ίδια ώρα οι Γερμανοί και οι λεγόμενοι φιδωλές χώρες του Βορρά, κυρίως η Ολλανδία, η Αυστρία και οι Βαλτικές Δημοκρατίες, ζητούν αύξηση των δαπανών κυρίως για τα όπλα.
0: Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε Νότος και Βορράς της Ευρώπης αυτή τη φορά, διότι είναι ζωτικής σημασίας. Αν δεν βοηθήσουν τώρα την παραγωγή, πότε θα βοηθήσουν? Θα πεθάνει ο κόσμος από την πείνα. Δηλαδή δεν είναι. Είναι απλή η αριθμητική αυτή. Δεν είναι κάτι που πρέπει να έχει κανείς 15 πτυχία για να το καταλάβει.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την ενεργειακή υποδομή. Να πούμε στους ακροατές μας ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια η Ευρώπη, στη λογική σωστή εν θέλετε εν μέρη,
0: ναι,
1: της πράσινης μετάβασης, κατέστρεψε και έκλεισε, διέκοψε την λειτουργία πάρα πολλών δηληστηρίων.
0: Ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, έχει διακοπεί η λειτουργία τουλάχιστον 35 δηληστηρίων σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάτι που σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν έχει δυνατότητα, ακόμα και αν αγοράζει αργό πετρέλαιο Brent,
0: να το δηλήσει για να μπορέσει να το ρίξει στην αγορά.
1: Να μπορέσει να κάνει δίζελ και βενζίνη.
0: Βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και εκεί λοιπόν είναι το θέμα επίσης που πληρώνουμε στα πρατήρια 2,20 και 2,30 τη βενζίνη και το δίζελ αυτή τη στιγμή και ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει αύριο. Αύριο να πούμε στους ακροατές μας, περιμένουμε, αύριο λένε οι πληροφορίες, αν όχι μεθαύριο, Τετάρτη, τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Για Τετάρτη λένε, ναι, και ειδικές... μάλιστα λέει ο Πρωθυπουργός, έλεγε κάτω από 1,70.
1: Αλλά... οι ειδικές πληροφορίες, Έφη, είναι ότι με βάση αυτό που εξασφάλισε και ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικής την μονομερή ουσιαστικά βοήθεια κατά ένα δισεκατομμύριο της χώρας, όχι βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσοχή, δεν υπάρχει καμιά βοήθεια.
0: Όχι,
1: εσωτερικά, εθνικά κονδύλια είναι αυτά, τα οποία λένε ότι δεν θα προσμετρώνται σε ένα βαθμό στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα σημαίνει ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στο 1,50 με 1,60. Αυτό βλέπω.
0: Με ένα δις, με ένα δις να ρίξει στην αγορά. Πού θα το ρίξει το ένα δις, άμα το ρίξει πάλι στους ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες, στις ταράτσες και τα λοιπά, δεν βλέπω εγώ να γίνεται κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον είμαστε σε εκλογική περίοδο άλλωστε, να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: αλλά αν φτάσει 1,60 και πάλι δεν θα... και 1,50 και σου λέω εγώ τώρα εδώ και στα αστικά κέντρα και τα λοιπά, εδώ στην Πάτρα. Δηλαδή, αν μου λέγε ένας βενζινοπόλης που έχει, που μας φέρνει πετρέλαιο, μου λέει αν φτάσει 1,55 θα πάρετε. Και του λέω φίλε δεν νομίζω.
1: Δηλαδή, ο κόσμος είναι πιεσμένος.
0: Γιατί θέλει 1500 ευρώ, αν πάει στο 1,5.
1: Για 1000 λίτρα.
0: Για 1000 λίτρα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Το 1000 λίτρα δεν βγάζει και το χειμώνα.
0: Α, με 1000 λίτρα είναι το μήνα. 1500 λίτρα θες το μήνα. Έτσι. Άρα δεν θα το ανάψεις κανονικά. Έτσι. Θα το ανάψεις κάποιες στιγμές που έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αυτό πρέπει το έχουν καταλάβει. Δεν χρειάζεται να το πούμε πίστα. Δεν κάνουμε λέμε τίποτα.
0: Όχι, απλώς τα συζητάμε γιατί ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά ακούει από εδώ, ακούει από εκεί. Καλό είναι να δίνουμε κι εμείς. Και κυρίως εσύ που είσαι πιο πολύ στα οικονομικά και τα διεθνή, που γνωρίζετε πολύ καλύτερα πώς διαχειρίζεστε αυτά τα θέματα. Εδώ...
1: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα θυμωθεί πολύ από το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι ότι θα παγώσει και ειδικά σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που ήδη έχουν ξεκινήσει τα κρύα. Την Φλόρινα μου λέγανε προχθές είχε 2 βαθμούς πάνω από το 0. Κάποιοι φίλοι.
0: Ήδη
1: έχουμε τα κρύα. Πέρυσι πήραμε το πετρέλαιο με ένα 13.
0: Δεν ήταν στο τέλος ένα 13.
1: Όχι, γιατί είχε προκύψει ο πόλεμος. Αλλά είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στον κόλπο.
0: Έφτασε ένα 70.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ξεκίνησε πέρυσι χωρίς πόλεμο στο 1,10 με 1,13, 1,15. Τώρα λοιπόν με τον πόλεμο ουσιαστικά ουδείς να γνωρίζει αν θα τελειώσει τον κόλπο.
0: Και τι άλλη πληγή θα ανοίξει στην περιοχή, γιατί πολλά λέγονται.
1: Τώρα οι πληγές είναι πλέον το πιο συχνό φαινόμενο, γιατί η γεωπολιτική κατάσταση που βλέπουμε είναι πραγματικά τόσο πολύ περίπλοκη. Ο πόλεμος

0: μην έχει πλειοψηφία στη νέα Κνέσετ, στη νέα Βουλή, σε σχέση με την αντιπολίτευση. Μένει να το δούμε, γιατί ο Νετανιάχου μέχρι τελευταία στιγμή
1: θα το παλέψει
0: με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο να βρει τέτοιες λύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μένει να δούμε όλα αυτά, τι θα γίνει επίσης οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ, τεράστιο ζήτημα.
1: Μα αυτό θα εξαρτηθεί από την περιοχή κάτω, νομίζω, και υπάρχουν βεβαίως διάφορα σενάρια που έχουν και γραφτεί και υπάρχει, ας πούμε. Κοίταξε, το Ισραήλ πάντοτε είχε προέκτασή του, ας πούμε, την Κύπρο, έτσι. Με την Κύπρο, με εμάς, την Κύπρο την Κυπριακή Προεδρία, για να το πω έτσι, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι τώρα ότι βγαίνουν πληροφορίες ότι υπάρχει θέμα με τους Τουρκοκύπριους, στους οποίους οι Ισραηλοί είναι φυσικό να μην θέλουν να τους έχουν απέναντί τους. Αυτό στρατηγικά
0: είναι
1: εφικτό. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, Μιχάλη μου, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πώς μπορεί ο Έλληνας πολίτης να προστατευτεί και να μπορέσει τουλάχιστον να βρει τρόπους να επιβιώσει σε αυτό το χειμώνα. Ναι. Και μετά θα δούμε, γιατί εδώ και η κυβέρνηση φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της τελικά, δηλαδή οι εκλογές, δεν θα παιχτούν τελικά στην ακρίβεια, σε αυτό που λέγεται ακρίβεια.
0: Νομίζω πάντως ότι η ακρίβεια θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Η ακρίβεια είναι που αυτή τη στιγμή κάθε νοικοκυριό, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που να μην ξεχνάμε αποτελούν την αρχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, πάνω από το 90% είναι μικρομεσαίες, πλήττονται από την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους παραγωγής. Αυτό νομίζω θα είναι το βασικό. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός προχτές στην συνέντευξή του στον Άρη,
1: στο
0: ραδιόφωνο, είπε χαρακτηριστικά ότι αν πάμε κάτω από 25%, προφανώς θα έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Προεδρία. Δεν ξέρω αν το είπε για να συσπυρώσει
1: είναι μια άποψη, ναι.
0: Αλλά όμως δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι
1: εκεί τοποθετείτε.
0: Το ξέρει ο Πρωθυπουργός αυτό.
1: Μα εκεί τοποθετείτε, βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία εκεί τοποθετείτε.
0: Προς το παρόν είναι κάτω από 25%.
1: Ναι, σωστά.
0: Στην πρόθεση εννοώ.
1: Στην πρόθεση ψήφου, ναι.
0: Συμφωνώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το ποσοστό αυτό, για ποιο λόγο, γιατί πάνω το 25 θα μπορέσει να πάρει και τον πόνους, τουλάχιστον 20 ευρώ. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα είναι που αντιμετωπίζουμε και βέβαια είναι πραγματικά ίσως λίγο προβληματικό την ώρα που καίγεται όλος ο κόσμος. Επίσης να συζητάμε αν θα πάρουμε 25, 26, 27.
1: Είναι άχαρο, άκερο και δεν έχει καμία χρησιμότητα, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Τέλος πάντων, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να είσαι καλά και εύχομαι πάντοτε να είμαστε σε μια επικοινωνία, να μαθαίνουμε από εσάς και περισσότερα πράγματα.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα. Γεια. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά, λίγες διαφημίσεις και αμέσως ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. Είναι η γραμμή επικοινωνίας για σας, όλοι δικοί σας, στο 2610-390.000 μπορείτε να επικοινωνήσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης.

0: εμπειρία, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Tenders Leon, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Tenders Leon λέω. Tendersleon.gr.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000 είναι η γραμμή επικοινωνίας μας. Μπορείτε να καλείτε και να σας ακούσουμε στον αέρα, να τα πούμε, να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι και εγώ από εδώ, από την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω δηλαδή, αλλά από αλλού είναι η καταγωγή μου, δεν πειράζει.
0: Έχει σημασία, κύριε, δεν ζητάμε ταυτότητα εδώ. Ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας
1: ακούμε. Θα ήθελα να πω κάτι για τη 13η σύνταξη και 14η σύνταξη.
0: Μιλάτε για το δώρο και την. Μιλάτε για το.
1: Για τη σύνταξη, για τη 13η σύνταξη και 14η.
0: Το δώρο Χριστουγέννων λέτε και το καλοκαιρινό επίδομα που έπαιρναν παλιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ καταρχάς διαφωνώ με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, όπως αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό,
0: ναι,
1: και θα σου εξηγήσω, εκτός από την Ελλάς που δεν έχει πάρει θέση.
0: Η Ελλάς είπε ότι δεν έχει βάλει αυτή την προτεραιότητα.
1: Ναι, δεν έχει πάρει, αυτό εννοώ. Αυτό.
0: Προτιμάει να δώσει τα λεφτά στους φοιτητές, στα νέα παιδιά δηλαδή, να βοηθήσει,
1: ναι,
0: να βοηθηθούν αυτά που δεν έχουν να πληρώσουν ενοικία, ναι, οι γονείς και τα λοιπά. Και αργότερα λέει η Ελλάς, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
0: είπε ότι αν πάμε πολύ καλά, να το δούμε και αυτό, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είπε το βάζω στο πρόγραμμά μου, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: το Πασόκ,
1: εννοώ,
0: ναι,
1: αυτό
0: έχει βάλει στο πρόγραμμά του και το προεκλογικό του πρόγραμμα και τα λοιπά.
1: Ναι, αυτό και εγώ αυτό ακριβώς εννοώ.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε 13η και 14η σύνταξη,
0: ναι,
1: τι εννοούμε ακριβώς. Εννοούμε ένας που παίρνει 2.000 και 3,
0: ναι,
1: θα πάρει 2.000 ευρώ και 3.000 ευρώ. Και ο άλλος που παίρνει 300 ευρώ και 400, θα παίρνει 300 και 400 ευρώ. Έτσι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Είναι το διπλό, ας το πούμε. Όχι,
1: ναι,
0: εννοώντας,
1: ναι,
0: δύο φορές το χρόνο, έτσι,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: κάθε μήνα.
1: Τη στιγμή όμως,
0: ναι, ναι,
1: αυτή τη στιγμή που η σύνταξη δεν είναι ανταποδοτική, είναι κοινωνικό βοήθημα.
0: Ναι.
1: Και αν δοθεί έτσι, όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβάνω πάλι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από την Ελλάς,
0: ναι,
1: εάν δοθεί, αυτό είναι μια άκρος νεοφιλελεύθερη πολιτική που δεν έχει κανένα ψήγμα κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή, τη θέλετε να πείτε ότι θα μπορούσαν να παίρνουν 13ο και 14ο μισθό από ένα σημείο και κάτω οι συντάξεις. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει σύνταξη, ας πούμε, 2,5 και 3 χιλιάρικα το μήνα,
1: ναι,
0: να μην παίρνει αυτό το 13ο.
1: Αυτό το λέτε εσείς, αλλά λέω τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, εσείς έχετε δίκιο, απλώς το συζητάμε γι' αυτό, για να καταλάβω.
1: Ωραία, ωραία,
0: για να,
1: ωραία,
0: καταλάβω και τη δική σας σκέψη, δηλαδή.
1: Όπως,
0: ναι,
1: το είπατε,
0: ναι,
1: εννοώμησα ότι είναι θέση της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, ωραία, ωραία.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, συμφωνούμε. Λοιπόν,
0: προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς που βάζετε το περίγραμμα.
1: Α,
0: αυτό είναι,
1: ωραία,
0: το θέμα, καταλάβατε.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: τώρα, νεοφιλελεύθερος,
0: ναι,
1: έδωκε 400 ευρώ σε όλους. Εάν
0: δίνει, θα τα δώσει.
1: Ένα ευρώ
0: θα
1: παραπάνω,
0: δώσει, ναι,
1: και δώσει άλλα 200 τα Χριστούγεννα και πάνε 600. Θα πούμε εμείς, τα κόμματα, λέω, της αντιπολίτευσης, ελάτε,
0: ναι,
1: να σας δώσουμε τη 13η και 14η σύνταξη για να πάρουν 300 και 400 ευρώ,
0: ναι,
1: και άλλοι να πάρουν 3.000. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη?
0: Όχι, βέβαια, και δεν ζούμε σε,
1: όχι,
0: κοινωνική
1: εγώ
0: δικαιοσύνη.
1: Εγώ η θέση δική μου, και την προτείνω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης,
0: ναι,
1: να το σκεφτούν, πολλοί να το σκεφτούν, και αντί να λένε τώρα αόριστα 13η και 14η σύνταξη, που καταλαβαίνει ο άλλος τι εννοούν.
0: Είναι ωραία όμως, ακούγεται ωραία στα αυτιά, είναι
1: α,
0: ένα πολύ ωραίο
1: ωραία,
0: λαϊκό ανάγνωσμα
1: ωραία,
0: αυτό. Ναι.
1: Αλλά στην πράξη όμως είναι πολύ διαφορετικό. Συμφωνώ,
0: ναι,
1: απόλυτα μαζί σας.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, να πούνε μια οριζόντια σύνταξη για όλους, τη στιγμή που δεν είναι ανταποδοτική. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βγαίνει περίπου στα 850 ευρώ για όλους.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 820 ευρώ για όλους.
0: Ο άλλος μπορεί να έχει πληρώσει τόσα χρόνια ασφάλιση για να πάρει σύνταξη. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Για τη 13η έχουν σταματήσει.
0: Α, για τη 13η λέτε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, 13η, 14η.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Να μην πέσουν στην παγίδα του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης υπάρχει πρέπει να δώσει άλλα 200 και να γίνουν 600.
0: Εσείς κάνετε πρόταση αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: να εξισορροπηθεί και να γίνει
1: οριζόντια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Δεν,
0: ναι,
1: έχει ψήγμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και άμα σε ακούει κανένας από την Ελλάδα, πριν πάρουν και δεσμευτούν θέση, καλό είναι να ορίσουν μια οριζόντια σύνταξη για όλους, παράδειγμα 800 ευρώ. και ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες να ανεβαίνει και αυτή. Ναι. Αλλά για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η πρότασή μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και όποιος χρειάζεται να ακούσει.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 2610-390.000 είναι ο αριθμός, η τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορείτε να καλέσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα.

0: φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο προηγούμενος ακροατής δεν τα ξέρει καλά. Είπε θα δίνει σε 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Κάτω από 65 όμως δεν δίνει. Δεν θα έχει πληροφορηθεί καλά, αν το ξέρει.
0: Όχι, ο άνθρωπος το είπε εν τη ρήμη του λόγου. Απλώς το θέμα του ήταν άλλο. Ήταν η 13η σύνταξη του κυρίου που μίλησε πριν.
1: Το 400
0: δεν ήταν τα 400 ευρώ. Τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη.
1: Ανέφερε και για 400 ευρώ τα
0: είπε ο άνθρωπος ότι. Δεν είναι σε όλους, όλοι το ξέρουμε αυτό τώρα. Διορθώνω τον άνθρωπο στον αέρα κάθε λίγο. Ναι.
1: Κάτω από 65 δεν τα δίνει τα.
0: Ναι, βέβαια, αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή ότι κάτω από τα 65 δεν τα δίνει.
1: Είναι μεγάλη αδικία. Δηλαδή δίνει γύρω στο 1 δις, γύρω στους 2,5 εκατομμύρια άνω των 65 και γύρω στους 300.000 που είναι κάτω των 65, δηλαδή 120 εκατομμύρια τσιγκουνεύονται. Για 120 εκατομμύρια, κύριε, επιστρέψανε 13,5 δις που τα είχαν δανειστεί με 1,5% και τώρα δανείζονται με 2,5% και 3%. Τι να πούμε, τρομερή αδικία.
0: Είναι φοβερή οικονομολόγη αυτή.
1: Ναι, δηλαδή, δεν παίζονται.
0: Είναι experts. Είναι experts.
1: Δεν παίζονται με τίποτα, ρε, δεν ξέρουμε πόσο κάνει ένα και ένα. Ένα και ένα
0: λέμε. Δυο γαϊδουριών άχυρα που λέγε ο παππούς μου.
1: Δηλαδή, για τρομερές ηλικιότητες έχουν κάνει. Όσο την αλαξιέρα μας πήγανε την Παρασκευή εκεί.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πλάκωσε βροχή όμως. Τα
1: σήκωσε. Σήμερα και αύριο τώρα δεν είναι για μπάνιο.
0: Από ό,τι
1: παρατήρησα χτες με τη βροχή τη δυνατή, πολλά φρεάτια ήταν γεμάτα φύλλα.
0: Τι κάνει. Κοίταξε, εγώ έχω δει.
1: Ναι. Εγώ το είχα ξαναπεί αυτό, ο Δήμος να βάλει αυτές τις πλανόδιες εδώ καθαρίζεις.
0: Έχει, κοίταξε με, έχει βάλει σε πάρα πολλά σημεία στην Πάτρα και σε σημεία που συνήθως επειδή είναι κόσμος και τα λοιπά, είναι αστικό περιβάλλον, τα καθαρίζουν και μόνοι τους οι καθαριστές.
1: Όχι μόνο στο κέντρο όμως και στην περιφέρεια να βάλει να καθαρίζουν.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί που μένουν στην περιφέρεια. Δεν μπορεί να περιμένουν τα πάντα από το Δήμο. Ας κατεβάσουν δύο σκούπες κάτω να καθαρίζουν τα φρεάτια τους.
1: Άμα περιμένεις, μόνο εγώ καθαρίζω κάθε τόσο τα φύλλα.
0: Συγγνώμη, έχω λάθος σε αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν δίκιο.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Εμείς και η κυρία που έρχεται και καθαρίζει στην πολυκατοικία που μένω, την έχω παρακαλέσει και βγαίνει γυναίκα και κάτω από το πεζοδρόμιο που πάνε κοντά στο φρεάτιο, σηκώνει χαρτάκια. Μεγάλια βεβαίως, δεν ακουμπάει η γυναίκα.
1: Α το κάνουν κι άλλοι αυτά, αλλά περισσότεροι βαριούνται. Γιατί αναμένονται βροχές, εντάξει, α προσέξει λίγο, α καθαρίσουν τα φρεάτια, τα φύλλα, να δώσουν περισσότερο προσοχή στα φρεάτια.
0: Ο Δήμος πάντως, από ό,τι είδα εγώ, έχει σηκώσει πολλές πλήστρες, δηλαδή αυτά τα μηχανήματα εννοώ, έτσι όπως τα λέμε πλήστρες, αλλά έχει και προσωπικό, το οποίο καθαρίζει από πίσω, βγάζει τα σκουπίδια, βγάζει πράγματα, χαρτιά.
1: Σε καθαρίζουν οι γυναίκες, ναι. Να δώσει περισσότερο προσοχή. Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί να είναι καλή εβδομάδα.
0: Όσο μπορεί, όσο μπορεί. Εμείς τις ευχές μας τις δίνουμε πάντως. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Κυρία Τσιμάρα,
0: ναι.
1: δεν φτάνουν τα ευκολόγια οι ευχές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς λέγανε οι παλαιοί.
0: Ωραία, τι θέλετε να κάνουμε τώρα, δημιουργήσουμε βροντές.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λέγανε οι παλαιοί, με ξόρκια δεν σκοτώνετε το θεριό. Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπω, με λύπη το λέω.
0: Ναι.
1: Αρχινάμε να μιλάμε για εκτόσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων, να πάρουμε λίγη σύνταξη. Όχι, ρε παιδιά. Γιατί είναι πληρωμένα λεφτά και κλεμμένα λεφτά από τους εργαζόμενους. Μας λένε βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχουμε 17 χρόνια συνεχόμενη λιτότητα. Και εμείς πάλι θα κάνουμε εκτόσεις στα χρήματά μας. Λοιπόν, θέλω να δείξω και κάτι πολύ σοβαρότερο. Δηλαδή, το εργατικό δυναμικό δεν έχει αξία. Το ανθρώπινο κρέας το έχουν πολύ φτηνό οι κύριοι. Τι θέλω να πω. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος στην έκρηξη της Motor Oil.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνελήφθη λέει ο εργολάβος. Ο κύριος Βαρδινογιάννης που αναθέτει εργολαβίες. Έχουμε τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Άλλο και σχέδιο αυτό. Γιατί δεν πήρε μέτρα προστασίας, γιατί παραμένει.
0: Τα πάντα είχαν πάρει οι άνθρωποι αυτοί. Η Motor Oil, αγαπητέ μου, είναι στα διεθνή standards ασφαλείας. Δεν είναι προσωπική επιχείρηση.
1: Όμως έχουμε δύο νεκρούς.
0: Της Motor Oil. Ναι, ωραία. Και ένα τραυματία έχουμε. Ακόμα.
1: Πριν λίγο καιρό, ακόμα είχαμε άλλους 5 νεκρούς.
0: Κύριε μου, έγινε έκρηξη.
1: Μάλιστα, κυρία μου.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή εκεί? Γίνονται έρευνες, έχουν συλλάβει 5 άτομα από εκεί.
1: Ναι, εγώ θα πω ότι συνεχίζουν ασίδωτοι οι εργοδότες.
0: Δεν είναι. Είναι λάθος ο παραλληλισμός που κάνετε. Για την επιχείρηση αυτή.
1: Έχω δικαίωμα να τον εκφράσω.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά κατά την άποψή μου, λέει, την ταπεινή.
1: Κοιτάξτε, κυρία Τσιμάρα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: μας.
1: Να μην φοβόμαστε.
0: Όχι, δεν φοβόμαστε.
1: Οι βιομηχανοί, οι εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους. Και είναι στο πλευρό τους αυτή τη στιγμή η νεοφιλελεύθερη συμμορία του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και για μένα. Πλην ορισμένων εξαιρέσεων, όλο το προσωπικό το πολιτικό. Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.
0: Δηλαδή λοιπόν, τα γεγονότα για εσάς δεν έχουν καμία σημασία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, με το λαό που έχουμε, δεν ξέρω πότε μπορούμε να ανεχόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη Motor Oil, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημά μας, ο Βαρδινογιάννης.
1: Κυρία Τσιμάρα. Πήγε ελληνικό στρατός να υπερασπίσει του κυρίου Βαρδινογιάννη τα δικαιώματα στην Αράμκο κάτω στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, τώρα τι μου λέτε, τα ακούω βερεσέ. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα, καπιτέ.
1: Ναι, κυρία μου, παραλληλισμό έκανα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ φτάσαμε να ζητάμε να μας δώσουν 800 ευρώ σύνταξη οριζόντια και εκείνα και τα άλλα. Εκείνο που έχει δουλέψει 40 χρόνια. Έχει δουλέψει 40 χρόνια. Έσημα, έχει πληρώσει, του ήπιανε όχι μόνο τον υδρότα και το αίμα. Τι πρέπει να πάρει. Δυστυχώς.
0: Τι να πούμε, αγαπητέ μου, έτσι όπως έχουμε φτάσει.
1: Είμαστε ένας λαός ενυπνώσει, τίποτα άλλο. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εγώ τα ακούω όλα αυτά με μεγάλη περίσκεψη, φίλες και φίλοι, και με πολύ μεγάλο σεβασμό. Απλώς προσπαθώ να κατανοήσω πώς σκέφτεται ο καθένας από εσάς, που σημαίνει ότι αν σκέφτεστε εσείς έτσι, σκέφτονται κι άλλοι 50, κι άλλοι 100, κι άλλοι 1000 έτσι. Και προσπαθώ κι εγώ να μπω στο πνεύμα. Φωνή του πολίτη, καλημέρα σας, σας ακούμε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εάν αυτή η κυβέρνηση των ληστών άκουγε τα εργατικά σωματεία, τους πολίτες, τα είχαμε αποφύγει Τέμπη, τα είχαμε αποφύγει πολλά δεινά, αλλά δυστυχώς δεν κάθονται να ακούσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν αυτοί.
0: Δεν θέλουν. Αυτοί τα ξέρουν όλα. Τελείωσε.
2: Εάν ακούγανε όλα τα σωματεία και τις προτάσεις που κάνουν, θα ήταν διαφορετικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολίτευμα. Πρόεδρο, Ρώμα είναι η δημοκρατία. Τώρα έχουμε λιθαρχία. Τώρα, όσον αφορά για τις συντάξεις,
0: ναι,
2: συμφωνώ με τους προηγούμενους.
0: Ναι, ναι.
2: Πράγματι, έχουμε πληρώσει του κόσμου τα λεφτά.
0: Μα εγώ γι' αυτό το είπα στον κύριο τον πρώτο, του είπα: έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Δεν είναι τι, μη μου λέτε είναι μη ανταποδοτική. Οι άνθρωποι ήτανε, τα έχουν πληρώσει τόσα χρόνια.
2: Θα σας πω και κάτι άλλο. Ήταν ορθή η θέση του.
0: Ναι,
2: δεν μπορώ να πω
0: ναι,
2: το αντίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί αν ακούγαν τα σωματεία,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν η σύνταξη των 400.
0: Ναι.
2: Θα είχαμε σύνταξη 1.200.
0: Και θυμηθείτε, μην και να μην υπήρχε το PSI του Βενιζέλου, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Που σήκωσε όλα τα δισεκατομμύρια των ταμείων και εξαφανιστήκανε.
2: Αυτές οι συντάξεις κοπήκανε από τους κυρίους Σαμαρά Βενιζέλο,
0: έτσι,
2: το πρώτο και το δεύτερο.
0: Βέβαια.
2: Και κόπηκε λίγο, ένα 3%, μάλλον 1%.
0: Το λιγότερο ήταν επί Τσίπρα. Ναι, ήταν επί Τσίπρα.
2: Αυτά τα πράγματα όμως, για να επανέλθουν,
0: ναι,
2: πρέπει να καθίσουν αυτοί οι λιθαρχοί να ακούσουν και τους απλούς.
0: Βεβαίως, και τον απλό κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που είναι στην πορεία, είναι στο δρόμο, έτσι, είναι στη φωτιά που λέμε.
2: Αλλά
0: είναι,
2: το θέμα...
0: είναι επί του πεδίου αυτό.
2: Όλα αυτά τα σοβαρά θέματα,
0: ναι,
2: τα κλείνει και ακούμε τώρα τη Δύση με τον άλλον. Ναι. Τι θα πάρει, τι με ενδιαφέρει εμένα, τι θα πάρει ο ένας και ο άλλος από αυτά τα, από αυτούς τους δύο
0: ανθρώπους.
2: Αγαπητέ
0: μου, εάν ήθελε να ασχοληθεί ο κόσμος με τη Βύση και τον Καρβέλα, μισό λεπτό, οι άνθρωποι είναι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Το θέμα ποιο είναι? Η ΑΔΕ, που υποτίθεται ότι είναι το κράτος που ελέγχει τους πάντες, ελέγχει εμένα, εσάς, δηλαδή εμείς, άμα κάνουμε μια ματσακονιά που λέμε και βουτήξουμε ένα-δύο χιλιάρικα, καταλαβαίνετε το τι έχει να γίνει, πόσα θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ και χιλιάδες ευρώ, μεγάλα νούμερα, εξαψήφια νούμερα, δεν μπορείς να έρχεσαι μετά από 1,5 χρόνο και 2 χρόνια και να μου ελέγχεις τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο με 95.000 κόσμο και εισιτήρια, εντάξει, και να μου λες το ΆΚΑ δεν βγήκαμε, δεν μας βγήκανε τα έσοδα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, πόσο έπρεπε να ξοδέψεις, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
2: Οι έλεγχοι που γίνονται είναι για να μπορέσουμε να πιάσουμε το μαύρο χρήμα.
0: Μα δεν πρόκειται να πιάσουν κανένα μαύρο χρήμα, αγαπητέ μου.
2: Εντάξει.
0: Εγώ δεν το βλέπω ότι μπορούν να το πιάσουν.
2: Εκείνο που με εξοργίζει όμως,
0: ναι,
2: ότι αυτοί οι έλεγχοι, τόσο με τους γιατρούς, τόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο με όλα αυτά, είναι όλοι οι ίδιοι, μέσα από τον ίδιο χώρο. Μέσα από το ίδιο πηγάδι. Ποιος θα ελέγξει, ο ελεγχόμενος θα ελέγξει τον παράνομο?
0: Όχι βέβαια. Δεν μπορεί.
2: Άρα λοιπόν.
0: Δεν μπορεί. Αυτός που ελέγχει δεν μπορεί να ελέγχεται κιόλας από τον ίδιο του τον εαυτό.
2: Και πού είναι τα λεφτά? Γυρίσανε πίσω, τους πιάσανε. Πού είναι ο εισαγγελέας? Έχει καλέσει κανένας τον άνθρωπο με το εργαλείο που έκανε τον μπάζωμα?
0: Τι να σας πω, εγώ πια έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά με αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς, εγώ στη θέση των γονέων δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσα να είμαι.
2: Μιλάμε
0: ούτε για πέντε
2: Καρβέλα,
0: λεπτά δηλαδή.
2: Καρβέλα και Δύση, και δεν πιάνουν αυτόν που είχε τον Εσκαφέα και δούλευε να το ρωτήσουμε.
0: Αυτός που είχε τον Εσκαφέα πήρε εντολή, πληρώθηκε και 600 χιλιάρικα και τελείωσε.
2: Ακούσατε, κυρία μου, εσείς στα κανάλια να βγει αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει?
0: Δεν άκουσα.
2: Τον έχουν παζώσει. Τον έχουν παζώσει γιατί τα έχει αρπάξει κι αυτός. Όπως αρπάξαν και ο Πεκεπέδες.
0: Δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς που να μην έχει βάλει όχι σχεδόν όλη την παλάμη μες στο μέλι, αγαπητέ μου. Λυπάμαι.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ που
2: πολύ.
0: Το λέω. Καλημέρα σας.
2: Καλά.
0: Καλημέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αμήν, παιδιά, υγεία. Λοιπόν, όσο για τους προηγούμενους που μιλήσανε με το θέμα της συντάξης, δίκιο έχουμε, δεν θα το βρούμε ποτέ. Μόνο για την πάσα τους είναι. Εχθές το βράδυ, με αυτή την αεροποντή που έπιασε, βγήκα να κατεβάσω τη λέντα μου με ένα Κορίντου. Και βλέπω από κάτω ένα παλικαράκι, το οποίο είχε στο Δελιβερά. Είχε το μηχανάκι του κάτω και αυτό ήταν στο πεζοδρόμιο, γιατί ήταν δυνατή βροχή.
0: Μπορούσε, ναι, βέβαια.
1: Μπαίνω μέσα και δεν τα κόβω, κόβω ρολόγιο για να σκάνε 3-4 μέτρα. Και το πάω κάτω να σκουπίσω το μηχανάκι του, άμα σταματήσει το βροχή, να πάει στην αρχή του Θεού του παιδί. Και το κάθε παιδί Δελιβερά. Βλέπω στην υπόνομο και μπορούσα πέσω να είναι ο φραπές, δηλαδή τα κύπελα του φραπέ, σακούλες στον υπόνομο, αυτά όλα, κουτιά από τσιγάρα και διάφορα άλλα σκουπίδια. Αν δεν βέβαια πάνω πέρα για σακούλα, τα μαζεύω για τα νερά, ανέβηκα να πάρω στο πεζοδρόμιο. Παίρνει και ένα σάρωμα.
0: Είχε πλημμυρίσει.
1: Ναι, παίρνει και ένα σάρωμα για να μην μπουν μέσα στα μαγαζά. Και κάνω έτσι και καθάρισα λίγο τα νερά όσα μπορούσα να σώσω, γιατί εγώ μεγάλη γυναίκα φοβάμαι. Με λίγα λόγια, είμαστε μία, ευθυνόμαστε κι εμείς. Είμαστε πολίτες, είμαστε. Πάνω και τον εαυτό μου και σκάνω τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Γιατί δουλεύει και το δικό μου εγώ, είναι Δελιβερά και το λυπήθηκα το παιδί.
0: Ένα
1: λαό που δεν ξεσηκώνεται. Το μόνο που βγαίνουμε να πούμε δύο κουβέντες στο ράδιο. Και θα πω και ένα τελευταίο. Βγήκε η μελέτη και είπε ότι οι εργαζόμενοι.
0: Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που εκβιάζουν τους ταφεντικά.
1: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Τι ψηφίσανε, αγαπητή μου κυρία. Ακούστε με λίγο.
1: Έχουν νοημοσύνη, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Πήρε 45.000 σταυρούς, αγαπητή μου κυρία.
1: Γιατί, τι σου είπα προηγουμένως. Φταίμε εμείς. Δεν φταίνει αυτοί. Καλά κάνουν αυτοί. Κι άλλα να κόψουν, να μας αφήσουν να πεινάσουμε. Κι άλλα.
0: Να τα βλέπουν από εδώ και από εκεί, ποιους βγάζουν.
1: Με το να λέμε σε ένα καλό μου κορίτσια, φούλα μου. Με το να τα λέμε σε σένα και να γράφουμε στο Facebook. Και. Τι λέει τίποτα.
0: Μου το να τα λέτε σε μένα, τουλάχιστον τα ακούει και χιλιάδες κόσμος. Εδώ, όταν τα γράφετε στο Facebook, πάνε γουβά όλα. Διότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γράφεις απλώς μόνο. Βγες σε ένα ραδιόφωνο, πες τη γνώμη σου. Εδώ είναι ανοιχτή γραμμή.
1: Δεν διαφωνώ. Μιλάμε ότι τα πάνω με το λαό. Δεν φταίνε αυτοί.
0: Φταίμε δηλαδή. Πολύ σωστά.
1: Εμείς φταίμε. Εμείς που το επιτρέπουμε. Εμείς που το επιτρέπουμε. Εμείς δεν κάναμε μια αποχή από προϊόντα, από είδη διατροφής. Εμείς διαλύουμε την υγεία μας. Εμείς διαλύουμε, γιατί τους το επιτρέπουμε όταν βγαίνει ένας βλάκας, ένας ηλίθιος και μου κουνάει εμένα το δάχτυλο και με έτσι το ράζω και περιμένω. Κατάλαβες, εμείς θέμα. Εμείς είμαστε εκείνοι που ευθυνόμαστε και όταν ακούω να λένε «Α, Μητσοτάκη!» Δεν λέμε για τα παιδιά του Μητσοτάκη. Για να παίρνει μετοχές από τη ΔΕΗ, για να πάρουν να παίρνει αντιληστήρια, που τα βρήκα δεν έλεγα μου το και εγώ υπόφερα για να ξεχνάω το δοσκητάκι μου και ευχαριστώ το Θεό που μένω κάτω από όλα και το πληρώνω με τον Σαμαρά Βενιζέλο με τον Ένφια.
0: Αφήστε, ναι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, κοπέλα μου, καλή σου.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να έχετε υγεία. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε ορθοί, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί και ο καιρός είναι λίγο περίεργος, και την υγεία σας να προσέχετε. Είναι πονηρός ο καιρός αυτός, από τη μια ζέστη, από την άλλη βροχή και ψύχρα. Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και όλα αλλάζουν μέσα σε μία στιγμή. Να είστε όρθιοι, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
0: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρα, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ενήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη Σόπκε, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
4: Καιρός.
0: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
4: Από
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
17: Είμαι ο συνθέτης Πέτρος Βαγιόπουλος και λέω καλημέρα στην πρωινή εκδρομή με το νέο μου τραγούδι. Καλημέρα από τους Σουαρέ και τον αγαπημένο μου και αγαπημένο σας Ορφέα Περίδη.

Με τον ήλιο την καλημέρα, ευχές για όμορφη εβδομάδα και καλή συνάμα. Σουαρέ Πέτρος Βαγιόπουλος που έφτιαξε και καινούργια τραγουδάκια από ό,τι είδα. Θα τον καλέσουμε ως ο Νούπο. Σας λέμε καλημέρα. Καλημέρα με Ρόπη Γραμμένου. Εκεί που φτιάχνετε τα όμορφα πράγματα με τον Πέτρο Βαγιόπουλο και του Σουαρέ. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Δευτέρα 12 του Οκτώβριου, στις 11 θα πάμε παρεούλα. Μια εβδομάδα πέρασε με πολύ, έτσι, μια πολιτιστική ατζέντα πολύ γεμάτη και έρχεται άλλη μία εξίσου γεμάτη με χρώματα. Όλη η πόλη έχει βαφτεί ροζ. Το άλμα ζωής νομού Αχαΐας είναι πλέον στην τελική ευθεία για το Pink the City 2026, χορηγός επικοινωνίας στο ράδιο Γάμα 94FM. Την Κυριακή 18 του μήνα η κορύφωση του περιπάτου, όλη η Πάτρα, όλη η πόλη, η αχαϊκή πρωτεύουσα θα βαφτεί ροζ και θα δώσει το μήνυμα της ελπίδας, της ζωής αλλά και της πρόληψης. Θα έχουμε οπωσδήποτε τώρα, αναμένω να δω πότε θα έρθουν οι ροζουλί κυρίες στο ράδιο Γάμα. Από την άλλη, πολλές παραστάσεις μουσικές, θεατρικές. Είναι έτσι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Βλέπω τώρα εδώ ήδη σχεδόν έχει γεμίσει εβδομάδα με συνεντεύξεις. Έρχεται Παντελής Κυραμαριός και θα είναι στην πρωινή εκδρομή. Σήμερα έχουμε Ναταλία Γεωργοσοπούλου, θέατρο ACT, πολύ ωραία παράσταση. Έχουμε και προσκλησούλες. Έχουμε τον ποιητή μας σε τούτη την εβδομάδα και τις εκδόσεις Δίφωνο για 4 εβδομάδες αρχής γενομένης από τούτη που θα είναι την Τετάρτη μαζί μας. Καναπές παράσταση έρχεται στο επίκεντρο ΣΥΝ και ο Τζίμις ο Πολίτης θα μας μιλήσει την Πέμπτη για αυτό. Έχουμε πράγματα, θάματα, έχουμε πολύ, έτσι σας έδωσα μια γεύση. Και όχι μόνο, έχουμε χορηγός επικοινωνίας επίσης. Το Ράδιο Γάμα είναι στην μεγάλη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο 17 του μήνα με τον αγαπημένο Θεοφάνους. Θα συμμετέχει και η πολυφωνική χοροδία του, η πολυφωνική χοροδία Πάτρας. Και έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό, έχουμε πολλά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, βρε παιδί μου, τι να πρωτοπώ. Πραγματικά, να αρχίσω από διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλάζω θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62 μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Μπεμβέ και μην τζουραμάνεις μαζί μας, Νέθμη και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μπεμβέ σειρά 1 M Sports μαζί μας. Κάνετε τώρα ένα test drive, ένα τηλέφωνο για να κλείσετε ένα ραντεβού και ένα test drive θα σας πείσει πως το αυτοκίνητο έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, το αμάξωμα και το νέο μοντέλο εν προκειμένου. Πέραν τούτου όμως θα ανακαλύψετε συζητώντας μαζί μας τη νέα ανανεωμένη έκθεση που μοιάζει σαλόνι σπιτιού, ότι δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας Πεμβέ. Σούσουρο εστιατόριο μαζί μας, παραλία Ψανής Ναυπακτών Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφέ, να το πούμε αλλιώς, καφέ, ουζάκι με ζεδάκι, μεσογειακή κουζίνα, όπου είναι σε άλλο επίπεδο, αυτό όπως πάντα. Έχει 13 χρόνια, για όλους τους μήνες του χρόνου μας περιμένει. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου μαζί μας, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλικής 79 και Μανολιάση. Και έρχεται Δημήτρης Μπάκουλης και η Κατσιμίχα, αυτή η ιδιαίτερη κοπέλα, με ένα τραγούδι πραγματικά που έχει ξεχωρίσει, αλλά ταυτιζόμαστε με κάθε του λέξη. Μη σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι να τα ακούσουμε Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι από την αρχή, έτσι. Κάθε μέρα, πόσο μάλλον αρχή της εβδομάδας, πάλι από την αρχή.

Μάλιστα. Πολύ όμορφα πράγματα βλέπω. Εδώ δεν χορταίνω να βλέπω εκδηλώσεις, πράγματα, θάματα. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Για πάμε να το βάλουμε έτσι βήμα το βήμα. Να πούμε το βιβλίο της εβδομάδας, όπου είναι ποιητική συλλογή, είπαμε, από τις εκδόσεις Ιδίφωνο. Ο δικός μου ναυτίλος, Πέτρος Ρωμανός, όπου θα είναι την Τετάρτη, στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Να στείλουμε καλημέρα στους ταξιδευτές της πρόζας και στην Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου και να δούμε τι μας έχει προτείνει για τούτη την εβδομάδα ξένη λογοτεχνία. Λοιπόν, όπως κάθε εβδομάδα γνωρίζουμε έτσι μια ξεχωριστή πρόταση, τούτη την εβδομάδα Σουηδός συγγραφέα Χένινγκ Μανκέλ με το βιβλίο του «Το φθινόπωρο του Κούρτ», Βαλαντέρ, εκδόσεις Ψυχογιός. Μ' αρέσει έτσι το φθινόπωρο, πολύ ωραίο, το έχουμε έτσι και σε βιβλίο. Πολύ ωραίο αυτό, παίρνει σάρκα και οστά στην πρωινή εκδρομή και σε λέξεις και σε σελίδες μέσα από Σουηδό συγγραφέα. Χένινγκ λοιπόν Μανκέλ, «Το φθινόπωρο του Κούρτ Βαλαντέρ», εκδόσεις Ψυχογιός, 546 σελίδες, με πρώτη έκδοση του Σουηδία το 2009, ενώ στην Αγγλία το 2011, ελληνική έκδοση είχαμε το 2013 και στη συνέχεια το Μάιο του 2017. Μετάφραση του κυρίου Λίο Καλοβυρνάς, πολυγραφότατος συγγραφέας ο Σουηδός. Στις εκδόσεις Ψυχογιός έχουν εκδοθεί 12 βιβλία του, αρκετά από τα έργα του έχουν γυριστεί κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία. Και πάμε τώρα στην ιστορία, όπου ξεκινάμε έναν αναπάντεχο ξέσπασμα θυμού. Είναι μια ιστορία για την πραγματικότητα της πολιτικής. Ένα ταξίδι στο Βούρκο που η αλήθεια και το ψέμα δεν είναι ευδιάκριτα και τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Η εξαφάνιση του Χοκ Φον Ενκέ, απόστρατου αντιπλοιάρχου του βασιλικού σουηδικού ναυτικού. Ο Βάλαντερ ξετυλίγει σιγά σιγά ένα νήμα που τον οδηγεί στον ψυχρό πόλεμο, σε ιστορίες κατασκοπίας οι οποίες δείχνουν να καταλήγουν σε αδιέξοδο. Η αφήγησή του επιλέγει να μην διαλύσει το σκοτάδι, αλλά να τα αφήσει όλα να αιωρούνται. Δίνει στον αναγνώστη ένα εξαιρετικό, καλογραμμένο, αστυνομικό και συνάμα ιστορικό μυθιστόρημα. Μια ιστορία που ξεκινά την άνοιξη του 1983 στη Στοκχόλμη με τον Ούλοφ Πάλμε, τον πρωθυπουργό, να ασχολείται με τις παραβιάσεις των σουηδικών χωρικών υδάτων. Πολύ όμορφα πράγματα έχουμε και τούτη την εβδομάδα, όπως ακούτε.

Συνεχίζουμε στο λίγο πριν το και μισή της ώρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στον αέρα του Ράδιο Γάμα με μικρά βεγγαλικά. Μια Ελεονόρα που έκανε το φινάλε του Welcome to Up του Πανεπιστημίου Πατρών. Και όπως πάντα, τι άλλο να πούμε για Ελεονόρα, απλώς ότι την αγαπάμε. Πάρα πολύ όμως. Πολύ όμως. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, θα σας στείλω πολλές καλημέρες σε πολύ λίγο. Καλημέρα στην Μαρίνα τη Θεοδωροπούλου, να πω, που μας ακούει. Τούτη την εβδομάδα θα έχουμε πολλές παραστάσεις για να λάβει μέρος αν θέλει και να απολαύσει μια θεατρική παράσταση με πολύ αγάπη από εμάς. Από την άλλη, να σας πω πως το καταφύγιο της πόλης, το ιστορικό καταφύγιο, είναι ανοιχτό ως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα παραμένει ανοιχτό, ο χώρος είναι επισκέψιμος από Δευτέρα έως Κυριακή πλην Σαββάτου 10 με 1 το πρωί. Για όσους θέλουν να το επισκεφθούν έτσι και να ουσιαστικά να ζήσουν, να θυμηθούν πράγματα, μνήμες, ιστορία, ένα κομμάτι ιστορίας της πόλης μας είναι και αυτό. Σε πολύ λίγο μετά τα μικρά βεγγαλικά της Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται η παράσταση Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα, βασισμένο στις επιστολές της Ουλρίκε Μένχοφ, 16 και 17 Οκτωβρίου στο θέατρο ACT. Δεν θα το πούμε, δεν θα πούμε εμείς τίποτα. Το μόνο που θα πούμε είναι πως στην παρέα μας θα έρθει η ηθοποιός Ναταλία Γιώργου Σοπούλου για να μας βάλει επί σκηνής.

0: Στο 10 και 34 σας λέμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Είστε στους 94 ακριβώς. radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή είναι παντού. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής ήδη είναι η αγαπημένη ηθοποιός κυρία Ναταλία Γιώργοσοπούλου με αφορμή μια πολύ ξεχωριστή παράσταση που έρχεται στην πόλη μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Να είσαστε καλά. Έχουμε ένα διήμερο στη φιλόξενη θεατρική σκηνή του ACT με γράμματα, επιστολές. Για πείτε μας λίγο, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα έτσι επισκηνής, κυρία Γιώργοσοπούλου.
1: Ερχόμαστε λοιπόν στην Πάτρα για δύο παραστάσεις στο φιλόξενο θέατρο ACT. Με την παράσταση Ουλερή και γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Η παράσταση βασίζεται στα γράμματα που έγραψε Ουλερή και Μάινχοφ κατά τη διάρκεια της φυλάκησής της το 1972 έως το 1976, τα οποία τα μεταφράσαμε εμείς για πρώτη φορά στα ελληνικά και τα φέρνουμε στη σκηνή στο θέατρο. Τα γράμματα αυτά τα έγραψε σε συνθήκη λευκού βασανισμού, δηλαδή σε μια συνθήκη όπου η φυλάκησή της ήταν σε έναν λευκό χώρο όπου δεν υπήρχε καμία δυνατότητα αίσθησης. Δηλαδή ήταν τα πάντα λευκά και ηχομονωμένα, με σκοπό την πλήρη βέβαια αποστέρηση κάθε αίσθηση.
0: Μάλιστα. Όλο τούτο 16 και 17 Οκτωβρίου στο θέατρο ACT. Θα θέλατε να μας πείτε συντελεστές?
1: Ναι, τη δημιουργική ομάδα όπως και τη μετάφραση έχουμε επιμεληθεί ο Σάβας Τρούμπος, η Φανή Βοβόνη που είναι η βιολίστρια επί σκηνής και εγώ. Στη σκηνή είμαστε η Φανή και εγώ, είμαστε μια ηθοποιός και μια βιολίστρια, ενώ τη σκηνική εγκατάσταση την έχει επιμεληθεί η οικαστικός Κατερίνα Σωτηρίου.
0: Κυρία Γεωργοσοπούλου, επί της ουσίας μιλάμε για μονόλογο, απλά θα συνοδεύεται με μουσική από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σχεδόν. Λόγω του ότι διαβάζοντας κανείς τα γράμματα της Ουλρίκε Μάινχοφ βιώνει οι αισθήσεις του, είναι σε μια κατάσταση εξέγερσης θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο?
1: Είναι πολύ έντονος ο τρόπος που βάζει στο χαρτί τη βιώνη. Όπως λέει η ίδια, οι αισθήσεις νεκρώνουν, το κεφάλι ραγίζει, σκάει, το νευρικό σύστημα παραλύει. Τελικά βέβαια η δύναμη και η επιθυμία για ζωή είναι αυτή που νικάει και βγαίνει και πολύ έντονα από τις επιστολές της. Ωστόσο αυτό που επιθυμούσαμε όλη η δημιουργική ομάδα της παράστασης ήταν να δημιουργήσουμε από σκηνής μια ποιητική μεταφορά των γραμμάτων της και λόγω του τρόπου γραφής και της ίδιας. Δηλαδή εκεί όπου ο λόγος και το σώμα δεν αρκεί, είναι το βιολί για να συνεχίσει ακριβώς αυτό τον ήλιγκο της σκέψης του λόγου. Εκεί που το βιολί δεν μπορεί άλλο, έρχεται ο λόγος, έρχεται το σώμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πω ότι είναι περισσότερο ένας διάλογος μεταξύ του λόγου και του σώματος και του βιολιού. Το βιολί είναι ενεργό,
0: το ακούω εξαιρετικό. Δηλαδή όταν ουσιαστικά δεν στερεύουν οι λέξεις, αρχίζει η μουσική.
1: Ακριβώς, εκεί που τα λόγια δεν αρκούνε έρχεται το βιολί. Και το βιολί και σαν όργανο έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Δηλαδή πιάνει από πολύ ψηλές συχνότητες μέχρι χαμηλές. Μοιάζει κάπως με την ψυχική κατάσταση της ανθρώπινης σκέψης, του ανθρώπου.
0: Βιώνοντάς το αυτό στην ερμηνεία σας, ποια είναι τα συναισθήματα που νιώθετε εσείς μετά από κάθε παράσταση?
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει και από τα γράμματά της, ενώ στην αρχή πρόκειται για 6 επιστολές καταρχάς, ενώ στην αρχή υπάρχει αίσθηση ότι ενός ανθρώπου που βιώνει την πλήρη στέρηση κάθε μορφής αίσθησης. Οπότε υπάρχει ένας πιο διακεκομένος λόγος, υπάρχει μια ένταση και μια θρασματικότητα στο λόγο, όσο και οι επιστολές περνάνε και ο χρόνος περνάει, και ο χρόνος και ο παραστασιακός κιλά, γίνεται ο λόγος πιο, πιο πολύ σε ροή, και βγαίνει μια αίσθηση δύναμης. Οπότε αυτό που νιώθω και εγώ πάνω στη σκηνή είναι, ακολουθώντας την πορεία των γραμμάτων της, είναι από την έντονη ψυχική κατάσταση, προσπαθεί να βάλει στα λόγια το τι βιώνει, στην πορεία βγαίνει η ζωή, η ελπίδα, η ζωή. Οπότε είναι μια μορφή ταξιδιού τελικά, για να κραυγάσει δύναμη, mm-hmm. λέει στο τέλος.
0: Έχετε μέσα στη διάρκεια κάθε παράστασης, έχετε πιάσει τον εαυτό σας να αυτοσχεδιάζετε, να προσθέτετε ή να αφαιρείτε λέξεις από την ένταση που σας προκαλεί όλη αυτή η δυναμική, αλλά και η δύναμη των λέξεων?
1: Όχι, το κείμενο δεν το πειράζω.
0: Είσαστε στρατιώτης δηλαδή?
1: Το κείμενο όχι, δεν το πειράζουμε καθόλου. Το ότι αυτοσχεδιάζουμε πάνω στη σκηνή αναστιγμές, κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι η ίδια η ζωή της παράστασης, για να είναι, υπάρχει, να είναι φρέσκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Όμως το κείμενο δεν το πειράζουμε.
0: Δεν πειράζουμε λέξεις. Λοιπόν, να πούμε πάλι την πληροφορία. Θέατρο ACT, λοιπόν, για δύο παραστάσεις. Πείτε μας τι ώρα. 16, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 του μήνα. Στις 9.30. Πολύ ωραία. Σας αναμένουμε να έρθετε με το καλό.
1: Και εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Πάμε στον κήπο της πόλης. Όταν ακούμε κήπο της πόλης, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε πολύ εδρό. Πρόγραμμα για 12 έως 18 Οκτωβρίου. Σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, παρουσίαση βιβλίου του Ισίδωρου Ζουργού, «Τα χάλκινα κατόφλια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα μιλήσουν η Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, καθηγήτρια ιστορίας και σύμβουλος εκπαίδευσης, ο Χρυσανθόπουλος Κώστας, ομότιμος καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Αντώνης Κιαθάς, ποιητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, καθώς και συγγραφέας και πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως στην πόλη. Και μιας και μιλάμε για το πρόγραμμα του Πολύεδρου, να πω και αυτό που είναι για την Τετάρτη, μην πάμε παρακάτω. Έχει και την Τετάρτη παρουσίαση βιβλίου της Αθηνάς Παπα Χρυσοστόμου, 7:30, ο Επιτάφιος του Περικλή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Πάμε σε πολύ ωραίες καλημέρες και ευχές που μου έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ πολύ για όλο τούτο. Λοιπόν, πάμε να μοιραστούμε ευχές. Α, να πούμε κάτι πολύ ωραίο επίσης. Σε μια εκδήλωση που βρεθήκαμε, ούτε καν δεν την ανέφερα. Λοιπόν, αγαπημένη μου Γεωργία Πετροπούλου, σου στέλνω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου και καλή εβδομάδα. Ομιλώ για το Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας, που την Παρασκευή το απόγευμα είχε μια πολύ ιδιαίτερη έτσι εκδήλωση. Καλωσόρισε το νέο πρέσβη της Γαλλίας, τον κύριο Νικόλας Κασιανίδης. Είμαστε εκεί, είμαστε εκεί και το ζήσαμε όλο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Κασιανίδης από τα περιφερειακά Ινστιτούτα, Γαλλικά Ινστιτούτα, το πρώτο που επισκέφθηκε ήταν της Πάτρας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ξεναγήθηκε σε διάφορους έτσι τόπους και το πόσημα, όπως Αχάια Κλάους και όχι μόνο. Θα ανεβάσουμε ένα πολύ ωραίο θέμα γι' αυτό στο site του Radio Gamma για να έτσι δείτε παραπάνω πράγματα. Από την άλλη, πάμε σε καλημέρες. Λοιπόν, αν δεν δω κάτι μπροστά μου, εγώ τέλος το ξέχασα, αυτό είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, πάμε σε καλημέρες, καλημέρες πολλές και μηνύματα, καλημέρα στην Ευτυχία, καλή εβδομάδα εδώ, βλέπω πράγματα, καλημέρα στη Μάρθα. Καλημέρα Μάρθα μου, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Άγγελε, καλημέρα Θανάση, Γιώργο, Αφροδίτη, Θόδωρε, Σεμίνα, Έλλη, Χρύσα, Χρυσάνθη, Αϊσέ, Νίκο, Κωνσταντίνε, Μαρία, Ζωή, Βάσο, Βαγγέλη, Χρήστο, Ζαχαρία, Μαρία, Αγγελική, Ρούλα, Ειρήνη, Μαρίγια, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, και Μαρίνα, καλημέρα.

πολύ όμορφα πράγματα έρχονται και για τους μικρούς μας φίλους. Το παραμυθοδάσος του Εσώπου επιστρέφει στο επίκεντρο ΣΥΝ. Να είμαστε εδώ, θα μιλήσουμε και με τους ηθήνοντες, να δώσουμε προσκλήσεις και στα μικρά μου ακροατάκια. Πότε έρχεται? Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 και τι ώρα παρακαλώ, ή 11 ή 12, να δούμε. Καλά, στο δελτίο τύπου δεν μου έχουν ώρα. Βρε παιδιά, θα σας μαλώσω. Βρε, δεν μου έχετε ώρα, βρε. Πώς θα ενημερωθούν τα παιδάκια και οι μανούλες? Να, είναι αυτά τα μαγικά του, τον δελτίο τύπου που δεν έχουν ώρα. Δηλαδή είναι το αυτονόητο. Είναι το, το βρήκαμε, 12. Λοιπόν, πρεμιέρα έχουμε Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και επόμενες παραστάσεις 25 Οκτωβρίου και μετά 1, 8, 15, 22 και 29 Νοεμβρίου, Κυριακή στις 12. Θα έχουμε οπωσδήποτε σκηνοθέτη, ηθοποιό, κάποιος θα μας μιλήσει για να μας δώσει και προσκλησούλες για τους μικρούς μας φίλους.

Ο Ορφέας Περίδης μας τραγούδησε τον Οκτώβριο και κλείνουμε με ένα φωτόσπαθο και εκρηκτικό Πάνο μου ζουράκι. Καλή εβδομάδα για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Πυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Εκτός από όλες και όλους εσάς, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Σειρά 1 Μπεμβέ M Sports. Σούσουρο εστιατόριο παραλία Ψανής Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιά. Σημαίνα φωτόσπαθο, φεύγω. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνωος και Άτλαντος μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη ΣΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
3: Καιρός.
2: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
3: άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούν το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε και σήμερα εδώ όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και τα λέμε αθλητικά βέβαια με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: σχολιάσουμε.
1: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
0: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
1: Μαρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.
0: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
1: Και φτάνουμε κάθε Δευτέρα στο πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, έτσι και σήμερα θα θυμηθούμε συνοπτικά με μια γρήγορα πάρα πολύ ουσιαστική ματιά τι ακριβώς είχαμε στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός Αχαΐας το προηγούμενο διήμερο. Βέβαια η οποία Κυριακή και η οποία είναι πάντα στο προσκήνιο αφορά το πάρα πολύ γρήγορο μπασκετικό διαζύγιο του Προμηθέα με τον τεχνικό της ομάδας τον κύριο Γιώργο Βόβορα. Μια συνεργασία η οποία διακόπηκε πάρα πολύ νωρίς αφού θυμίζουμε ότι μόλις έχουμε παίξει τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα της Ελληνικής Λίγκας, αλλά σίγουρα από τα φιλικά μέχρι και σήμερα Προμηθέας είχε και έχει παρουσιάζει πάντα μια πάρα πολύ μέτρια σταθερή αγωνιστική εικόνα και αυτό έφερε τον χωρισμό με τον Έλληνα τεχνικό τον κύριο Γιώργο Βόβορα.

Με αποτέλεσμα πλέον ο Προμηθέας να ψάχνει στην αγορά το νέο του προπονητή, ενώ προς το παρόν μεθαύρο Τετάρτη στον αγώνα με τη γερμανική Τρίερ για την Ευρώπη θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο μέχρι πρώτος συνεργάτης του κ. Γιώργου Βόβορα στον πάγκο του Προμηθέα. Με τον Προμηθέα θυμίζουμε και την εβδομάδα αυτή πλέον να έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση στην Ευρώπη εντός έδρας με τη γερμανική Τρίερ και στο ελληνικό πρωτάθλημα το ερχόμενο Σάββατο στη Λευκάδα με αντίπαλο την τοπική Δόξα.

Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά, φίλες και φίλοι, και να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε αθλητικά το προηγούμενο διήμερο, ξεκινώντας από τον χώρο του ποδοσφαίρου και την πρώτη εθνική κατηγορία, την Super League 1, στην οποία για την έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός έδωσε ένα νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, νικώντας τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το κλασικό ντέρμπι των Αιωνίων, με 1-0.

Ακόμη Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Της αγωνιστικής η οποία θα πέσει σήμερα το απόγευμα στην Τούμπα με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, ενώ προς το παρόν η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός πρώτος με 15 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13, ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα μάτς λιγότερο, και Άρης και Όφη είναι πιο πίσω με 10 βαθμούς ο καθένας.

Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τη Super League 2, στο οποίο και εδώ είχαμε την έκτη αγωνιστική. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο παραμένει πάντα πρώτη στην κορφή, χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια η Μαρκό, μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει σίγουρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1, Απόλλων Καλαμαριά Πύργος 1-0, Μαρκό Λάρισα 1-0, Λασίρου Νίκη Βόλου 0-1, Καλλιθέα Πατρακικός 1-0 και Παρσεραϊκός Μέσος Χρυσούπολης με 2-1, ενώ σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και τα δύο τελευταία παιχνίδια στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Δύο παιχνίδια στα οποία θα παίξουν ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β και να γεννήσει Καζαντζάκηνος εξ αναβολής αγώνα. Η βαθμολογία εδώ προηγείται πάντα λοιπόν η Μαρκό με το απόλυτο, 6 αγωνιστικές, 6 νίκες και 18 βαθμούς, και ακολουθούν η Καλλιθέα με ΜΑΤ λιγότερο με 12, η Λάρισα με 11, Πανσεραϊκός Πανιώνιος με 10 και η Ελασίρου που έχει στην έκτη θέση 9 βαθμούς.

Πάμε τώρα στα δικά μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έκτος όμιλος στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τρίτη αγωνιστική διεξήχθη κανονικά χθες το μεσημέρι. Λευκή Άγιος Ματθαίος 2-1, Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2, Πανεγιάλιος Πηλικράτης Λευκάδας 3-0, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1, Πλαταριά Θατρών 0-1 και Πρέβεζα Λεβάντε 4-0.

στην τρίτη αγωνιστική, στον έκτο όμιλο, φίλες και φίλοι, συνεχίζουν πάντα τρεις ομάδες στην κορφή, χέρι-χέρι, χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια. Ανάμεσά τους και οι δύο από την Αχαΐα, ο Ατρόμητος του Παναγιάλιου που έχουν από 9 βαθμούς, ενώ με 9 βαθμούς μαζί είναι και η Πρέβεζα του Βαζέχα. Ακολουθεί η Παναθαϊκή με 6 και πιο κάτω είναι ο Πλαταριάς με 4, ενώ 3 βαθμούς έχουν ο Άρης Φιλιατών, ο Παναγρινιακός, ο Τηλικράτης Λευκάδας, η Λευκήμη και ο Άγιος Ματθαίος. Το οποίο μέχρι στιγμή ξεχωρίζει η εντυπωσιακή πορεία του Ατρομήτου Πατρών, ομάδα πρωτάρη στην κατηγορία, η οποία μετράει μόνο νίκες, αν και έχει παίξει μέχρι τώρα με θεωρητικά αλλά και πρακτικά εύκολους αντιπάλους. Άγιστα φίλες και φίλοι, ο Ατρόμητος Πατρών είναι και η μοναδική ομάδα του ομίλου, η οποία έχει την καλύτερη επίθεση με 13 γκολ και την καλύτερη άμυνα, αφού ακόμη δεν έχει δεχθεί τέρμα η πατρινή ομάδα.

0: και μου κάνεις ό,τι θες με τόσο σαδισμό. Τη μια μου λες πως μ' αγαπάς, την άλλη θα μ' αφήσεις. Που έπεσες καρδιά μου.
1: Πάμε τώρα και στα δικά μας τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα με την πρώτη κατηγορία, ένα πρωτάθλημα το οποίο και αυτό και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύρια βαθμολογικά και στους δύο ομίλους. Είχαμε λοιπόν την τρίτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στην πρώτη κατηγορία και για τον πρώτο όμιλο Θύελλα Διαγόρας 5-0, Αστέρα Μητυλογλίου Φαραϊκός 3-0, Πανμαυριακός Αναγέννηση Πατρών 2-1. Για τον δεύτερο όμιλο Δαβουλής Αιγύρα Κράτα 0-0, Νίκη Προαστίου Αθλητική Ένωση Αιγύου 5-1. Την Κυριακή τα παιχνίδια αυτά.

Πέρα από το άθλημα στο οποίο στον πρώτο όμιλο προηγούνται με το απόλυτο 3 παιχνίδια, 3 νίκες και 9 βαθμούς, η Αχαϊκή που νίκησαν οι Φορέικα με 3-1 εντός έδρας και η Θιέλα Πατρών. Αφήνουμε τώρα τα ποδοσφαιρικά και πάμε σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου κερδίσαμε για ένα ακόμη διήμερο μια πάρα πολύ γεμάτη, μια πάρα πολύ πλούσια δράση με έντονη την παρουσία των αχαϊκών ομάδων. Ξεκινάμε από την μεγάλη κατηγορία της μπάσκετ λίγκο, που εδώ διεξήχθη η δεύτερη αγωνιστική Σάββατο απόγευμα στην Πάτρα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπασκετικό ραντεβού σε μια πολύ μεγάλη μπασκετική γιορτή. Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84, μετά από μια ακόμη πάρα πολύ μέτρια εικόνα του Προμηθέα σε άμυνα και επίθεση. Ο Μηθέας, ο οποίος στον αγώνα του Σαββάτου πέτυχε μόλις και με τα βία σε 7 πόντους στην πρώτη περίοδο και είχε 26 συνολικά στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε τσάκα πέρα στο... Με αποτέλεσμα, μετά και από αυτή την πάρα πολύ μέτρια εμφάνιση ομάδας, φίλες και φίλοι, νωρίς το πρωί της Κυριακής να προκύψει και το διαζύγιο με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Παπαγορά. Μαριβούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Το πρωτάθλημα της Elite League, την πρώην Α2 εθνική κατηγορία, ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι δύο ομάδες από την Sky, την δεύτερη αγωνιστική, πέτυχαν την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη νίκη του στην διοργάνωση αυτή, αξιοποιώντας τι άλλο τον παράγοντα έδρα. Το κλειστό γυμναστήριο της Σίλιδας στην Αμαλιάδα, ο Κόρυβος νίκησε με 80-73 τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, έχοντας σε μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα τον Αμερικάνο Άντερσον, ο οποίος πέτυχε 35 πόντους με μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση. Από την δική του πλευρά, ο Γλάφκος έσφερος με κορυφαίο δίδυμο τους δύο δικούς του Αμερικάνου, τον Άννα και τον Πόντεξ, νίκησε απόλυτα δίκαια στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιθιών τον Παπάγου με 74-71.

Μετά στο προπάθημα της Nations League 1, την Β' Εθνική Κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο που και εδώ διεξήχθη η δεύτερη αγωνιστική, με χαμόγελα την ομάδα του Προμηθέα 2014 και της Αχαγιάς, αλλά και μια νέα πάρα πολύ πικρή εμφάνιση του Απόλλωνα και ήττα στην Αθήνα από το Sporting με 65-46. Ο Προμηθέας 2014 νίκησε χθες το μεσημέρι στο Προμηθέας Πάρκ 85-76 τον Σίλα Ερυψού και έκανε το 2-2 στην φετινή διοργάνωση στο ξεκίνημά της. Ενώ το πρώτο μεγάλο κλασικό εδώ τοπικό ντέρμπι για την ίδια αυτή κατηγορία στην κάτω Αχαγιά, Αχαγιά 82, Παναχαϊκή 80-74. Όπως και αναφέραμε, φίλες και φίλοι, στο κλειστό γυμναστήριο των Πατησίων στην Αθήνα, ο Απόλλωνας με μια πάρα πολύ άσχημη εμφάνιση τελευταία περίοδο ιτήθηκε από τον Sporting με 65-46, μια επίδοση η οποία φανερώνει πρώτα απ' όλα την πάρα πολύ μέτρια επιθετική παρουσία των παικτών του Dirk Bauerman. Απόλλωνας, ο οποίος μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές συνεχίζει να μην έχει νικήσει ακόμη στο πρωτάθλημα.

Πάμε να πούμε για την δεύτερη αγωνιστική, ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την πάλε ποτέ δηλαδή, τρίτη εθνική κατηγορία. Σε μια αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, στην οποία τα ροήτικα αιτήθηκαν και πάλι τη φορά αυτή στην Αθήνα από τα εκπαιδευτεία Πλάτων με 69-66, παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν μπροστά, ενώ η ομάδα του Νίκου Βουρνά είχε συνολικά μόλις 1 στα 23 εύστοχα τρίποντα. Ενώ το πρώτο κλασικό ντέρμπι των ομάδων της ΣΚΑΗ στο πρωτάθλημα, αυτό που έγινε στο κλειστό της Γαστούνης, το Λιξούρι πραγματικά

0: Είχαμε ακόμη στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα το άνοιγμα της αυλαίας στην δεύτερη αγωνιστική στην Α1 SKI με τον χθεσινό αγώνα που έγινε στην Κάτω Αχαγιά. Δήμη Κεφαλινιακός, πάρα πολύ εύκολα οι γηπεδούχοι του Μαντά νίκησαν με 71-45 τους νησιώτες.
1: Μακριά τον πόνο μου να σβήσεις.
0: Για την τρίτη αγωνιστική εξάλλου στο πρωτάθλημα Πόλο της Α1 γυναικών σε αγώνα που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα, ΝΕΠ ΠΑΟΚ 12-15, δεύτερη συνεχόμενη ήταν για την πατρινή ομάδα του Γιώργου Τσόκα.
1: Να πεις για να ξεχάσεις.
0: Ενώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ στην Α2 ανδρών που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα, η Ακαδημία, παρότι είχε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, για 60 λεπτά τελικά ιτήθηκε από την πάρα πολύ πιο έμπειρη, πιο δυνατή, πιο αξιόλογη ομάδα του Παπασιδέρη από την Αθήνα με 35-23. Μια όμως φυσιολογική για την πατρινή ομάδα η οποία θέλει φέτος να μπορέσει, αν τα καταφέρει, να παραμείνει στην κατηγορία αυτή.

Είχαμε είναι. Ακόμη φίλες και φίλοι το Σάββατο απόγευμα στην Πάτρα την πάρα πολύ μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού με τον πέμπτο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνη Τσιμιγκάτος, μια διοργάνωση η οποία και φέτος πέρασε την ιστορία με μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά.

Μεγάλο αγώνα ημάθαν των ανδρών. Την πρώτη θέση πήρε ο Χαράλαμπος Πιτσιόλης του Ηλισσού με χρόνο 1 ώρα 07 και 27. Ενώ στις γυναίκες η Ειρήνη Τσουπάκη του Αμαρουσίου ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, φτάνοντας την πρώτη θέση με χρόνο 1.17 και 21. Η Πάτρα, η οποία για μία ακόμη χρονιά, φίλες και φίλοι, έτρεξε πάρα πολύ δυνατά, τίμησε έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο στον χώρο του κλασικού αθλητισμού, όπως είναι πάντα ο Φάνη Τσιμιγκάτος, και συνεχίζει να γράφει την δική της αθλητική ιστορία.

Βέβαια από την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πλέον και επίσημη δράση στο βόλεϊ, αφού ξεκινάνε και τα υπόλοιπα εκεί εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών με το αρχαϊκό ενδιαφέρον στραμμένο για μία ακόμη χρονιά. Την Α2 των ανδρών, όπου είναι τρεις ομάδες από την περιοχή μας, Ολυμπιάδα, Ερμής και Γυάλεων, και στην Α2 εθνική κατηγορία των γυναικών, όπου έχει εδώ επιστρέψει και πάλι η Παναχαϊκή του Άρη Αγγελόπουλου.

Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και όχι μόνο στην περιοχή μας, εντός και εκτός Αχαΐας, σε μια εβδομάδα η οποία έχει αρχίσει και η οποία πλέον περιλαμβάνει και πάλι μετά από αρκετό καιρό και ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δράση. Θα έχουμε Champions League με την ΑΕΚ και όχι μόνο. Ενώ την εβδομάδα αυτή για μία ακόμη φορά πάρα πολύ γρήγορα φέτος υπάρχει και διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και σε πιστά Τετάρτη απόγευμα Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαΐτικα 7.

0: Η ώρα το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό ραντεβού του Προμηθέα στο FIBA Europa Cup με αντίπαλο μια πάρα πολύ δυνατή γερμανική ομάδα όπως είναι η Trier. Σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026 τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλενε και γυρίζει εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά μαζί με όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ καθημερινά μαζί μας την παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και καταστροφή. Κάναμε λοιπόν στο πρώτο μέρος όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, θυμηθήκαμε ακριβώς τι συνέβη στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας, σε όλα τα αθλήματα, σε όλη τη δράση. Πάμε τώρα να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα, πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα για μία ακόμη φορά, είχε ένα εύκολο μεσημέρι, μία εύκολη αποστολή με τον Πανιξουριακό στο Βελοποννησιακό στάδιο, νικώντας με 3-1, αν και η νησιώτικη ομάδα είχε μια αξιόμαχη γενικότερα εικόνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ντροπή και καταστροφή. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Παναχαϊκή σκόραρε με τον Νηφορόπουλο από πέναλτι και με 2 αυτογκόλ του Πατρινού Πατρόνη, ενώ από την άλλη πέναλτι σκόραρε και ο Πανιξουριακός, ενώ η Παναχαϊκή έχασε ένα ακόμη πέναλτι στην αρχή του παιχνιδιού.

0: πάντως ότι η ομάδα του κυρίου Αντωνόπουλου δεν έβγαλε έτσι μια πάρα πολύ καλή αξιόλογη αγωνιστική εικόνα, παρότι είχε μια πολύ μεγάλη αγωνιστική διαφορά από τον Πανλιξουριακό, με αποτέλεσμα να νικήσει εύκολα με 3-1 και να πετύχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Επόμενη Κυριακή, βάση προγράμματος, η Παναχαϊκή θα κάνει και το 3-3 στα τελευταία παιχνίδια, αφού θα παίξει με τον Λεβάντε στη Ζάκυνθο, μια εξαιρετικά δύναμη ομάδα του έκτου ομίλου, η οποία θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής την έχει φιλοδορήσει 2 φορές ο Ατρόμητος με 7 γκολ. Ουσιαστικά για την Παναχαϊκή, η επόμενη πάρα πολύ έτσι κρίσιμη και δύσκολη αποστολή θα είναι με το συμπολίτη Ατρόμητο Πατρών σε 2 εβδομάδες στα προσφυγικά. Μια ομάδα του Ατρομήτου η οποία ομολογουμένως μέχρι τώρα εντυπωσιάζει, αν και η ίδια έχει δώσει θεωρητικά αλλά και πρακτικά εύκολα παιχνίδια μέχρι τώρα. Το πάντως είναι ότι μέχρι στιγμής η Παναχαϊκή συνεχίζει να κυνηγάει βαθμολογικά τους 3 πρωτοπόρους που είναι, θυμίζουμε, ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος και η ομάδα της Πρέβεζας.
1: Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό.
0: Ειδικά σε ό,τι αφορά τον Πανεγιάλιο, που και αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πάρα πολύ ισχυρός, μένει να δούμε μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου που μπορεί να χάσει βαθμούς η αιγιώτικη ομάδα.
1: Σαλόνε να κάνει, μαζί μου έρχεσαι, παπέσικο μικρό.
0: Η οποία πάντως στο Νικηφόρο 3-0 με Οντιλικράτη Λευκάδας είχε μια σημαντική απώλεια με τον τραυματισμό του Μακρύ, που είναι μια πάρα πολύ έμπειρη μονάδα στο φετινό έμψυχο δυναμικό του αιγιώτικου συλλόγου.

Και ένα παιχνίδι στο οποίο για την Παναχαϊκή είχαμε έτσι και μια αρκετά καλή παρουσία του κόσμου, που σίγουρα μπορεί και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη στη συνέχεια του φετινού μαραθωνίου της Τρίτης Εθνικής.

Ένα πρωτάθλημα στο οποίο την ερχόμενη Κυριακή 18 του μήνα θα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια Λεβάντε Παναχαϊκή, Ατρόμητος Πρέβεζα, σπουδαίο παιχνίδι στα προσφυγικά, Άγιος Ματθαίος Παναγιάλιος, την Λυκράτης Παναχρηνιακός, Πάλι Ξουριακός, Άρης Φιλιατών και Πλαταριάς Λευκίνη.

Παναγάκη, λοιπόν, η οποία κοιτάζει μπροστά, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Παράλληλα, όμως, πρέπει να δει και το πώς θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την αγωνιστική της εικόνα, η οποία ακόμη δεν έχει φτάσει πραγματικά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα από την αρχή της χρονιάς.

0: Επειδή μιλάμε για πρωτάθλημα το οποίο θυμίζει ουσιαστικά μαραθώνιο το φετινό στην τρίτη εθνική κατηγορία, η Παναχαϊκή πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να βελτιωθεί και αυτή. Διότι και προφανώς δεν είναι για να πανηγυρίζει ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή κοντά τον Παναχρηνιακό στο Αγρίνιο με 5-0, αλλά και τον Παλιξουριακό στην Πάτρα με 3-1. Άλλα παιχνίδια τα πιο σημαντικά, στα οποία εκεί η Παναχαϊκή πρέπει να είναι πολύ καλύτερη για να μπορέσει να πάρει τα τρίποντα, τα θετικά αποτελέσματα.
1: Τους μαχαλάδες κι όλα τα στέκια που την αράζαμε.
0: Και βλέπετε, ήδη έχουν φύγει σιγά σιγά οι τρεις πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, οι αγωνιστικές οι οποίες κυλάνε πλέον πάρα πολύ γρήγορα κάθε εβδομάδα. Με τον έκτο όμιλο όμως γενικότερα να έχει μια πάρα πολύ έτσι μια αρκετά σημαντική μέτρια αγωνιστική εικόνα πάρα πολλών ομάδων.
1: Πότε σε βρίσκω, πότε σε χάνω.
0: Και έχει φανεί, φίλες και φίλοι, από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος πάντα μιλάμε για τον έκτο όμιλο στην τρίτη κατηγορία, ότι σε κάθε αγωνιστική τα περισσότερα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα πριν καν αρχίσουν τα παιχνίδια.

Και σίγουρα την Παναχαϊκή ακολουθεί μέχρι τώρα που είμαστε ακόμη στην αρχή ή τα γκέλα στην πρεμιέρα στο Αίγιο από τον Πανεγιάλιο με 2-1. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι οι 6 πρώτες ομάδες βαθμολογίας του ομίλου, όπως και σε κάθε όμιλο ισχύει αυτό, πάνε στην δεύτερη φάση μεταφέροντας βαθμούς και τέρματα στη διοργάνωση. Υπάρχουν γιατί τα κράτησες. Για να μπορέσει η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, να πάει στην τρίτη και τελευταία φάση όπου είναι οι αγώνες μπαράζ, πρέπει στην δεύτερη να βγει πρώτη στη βαθμολογία. Δεν υπάρχει πλέον φέτος το περσινό πλεονέκτημα που υπήρχε και για την δεύτερη ομάδα του ομίλου, για την δεύτερη καλύτερη γενικότερα ομάδα των ομίλων στην τρίτη εθνική.

Πάνω Χαϊκή λοιπόν, η οποία βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά που έρχεται, και πλέον την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει έτσι ένα ευχάριστο διάλειμμα με τον Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Παιχνίδι στο οποίο λογικά η Παναχαϊκή θα έχει αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, το οποίο θα παρατάξει ο Κωνσταντινόπουλος για να ξεκουράσει μερικούς βασικούς ποδοσφαιριστές για τον επόμενο αγώνα με τον Ατρόμητο στα προσφυγικά, που θα είναι και το δεύτερο μεγάλο τοπικό ντέρμπι για φέτος.

κάνει τώρα τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, είπαμε στα μπασκετικά με τον Προμηθέα, διότι εδώ φέτος πάρα πολύ νωρίς έχουμε θέματα. Με τον Γιώργο Βόβορα, φίλες και φίλοι, να αποτελεί παρελθόν από τον Πάγκο, με το καλημέρα θα λέγαμε ουσιαστικά αλλά και τυπικά του νέου πρωταθλήματος της Greek Basketing μετά τη δεύτερη μόλις αγωνιστική. Ένα διαζύγιο το οποίο είχε να κάνει πρώτα απ' όλα και κύρια με την πολύ μέτρια αγωνιστική εικόνα του Προμηθέα που είχε παρουσιαστεί από τα φιλικά και όλα τα παιχνίδια του. Και παρότι ήδη η πατρινή ομάδα έχει πάρει και δύο νέους Αμερικάνους παίκτες, έχει προβεί πάρα πολύ γρήγορα σε αλλαγές Αμερικάνων παίκτων, δεν έχει υπάρξει ακόμη παρά μικρή ουσιαστική βελτίωση την εικόνα την οποία βγάζει η ομάδα στο παρκέ. Όπως συμβαίνει έτσι τις περισσότερες φορές και τώρα, φίλες και φίλοι, το Μάρμαρο πλήρωσε ποιος άλλος, ο Έλληνας τεχνικός του Προμηθέα, ο κύριος Γιώργος Βόβορας, που αποχαιρέτησε πάρα πολύ γρήγορα την αχαϊκή πρωτεύουσα. Και μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη προπονητική επιλογή των ανθρώπων του Προμηθέα σε μια αγορά η οποία πλέον δεν έχει έτσι και πάρα πολλές ελεύθερες εναλλακτικές λύσεις στην παρούσα φάση. Από την ελληνική αγορά το όνομα εκείνο το οποίο είναι πάντα στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες και όχι μόνο του Προμηθέα είναι του Χρήστου Σερέλη, του πρώην τεχνικού που ήταν στην ομάδα του Πάγκου του Παναθηναϊκού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προς το παρόν πάντως χρέη πρώτου προπονητή στην ομάδα έχει ήδη αναλάβει ο Μιχάλης Μιχελάκος εκ των βοηθών του Γιώργου Βόβορα από την αρχή της χρονιάς στον Πάγκο. Να σημειώσουμε ακόμη ότι και οι τρεις βοηθοί του Βόβορα, δηλαδή ο Μιχελάκος, ο Ντάγιος, παραμένουν πάντα στην προπονητικό επιτελείο του Προμηθέα και ο Τσόχλας παραμένουν κανονικά στο υπόλοιπο της χρονιάς.

0: λιγόκια.
1: Τον Προμηθέα πλέον να καλείται να βγάλει πάρα πολύ γρήγορα αγωνιστική πρώτα απ' όλα αντίδρα Τετάρτη εναντίον της γερμανικής Τρίερ στην Πάτρα στον αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο FIBA Europa Cup.
0: Εγώ για σένα.
1: Η γερμανική Τρίερ, η οποία είναι έτσι μια αρκετά έμπειρη ομάδα και στον χώρο της Ευρώπης, είναι μια πάρα πολύ πιο δυνατή ομάδα, η οποία στη γερμανική λίγκα μέχρι τώρα στην αρχή έχει να παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με τον Προμηθέα να έχει μπροστά του την εβδομάδα αυτή ένα πάρα πολύ δύσκολο διπλό αγωνιστικό μέτωπο, αρχικά με την Τρίερ στην Πάτρα και το ερχόμενο Σάββατο στην μάχη της Λευκάδας με αντίπαλο την τοπική Δόξα. Προμηθέας, ο οποίος για πρώτη φορά στην θητεία του στην μεγάλη κατηγορία που έχει συμπληρώσει 11 χρόνια έχει αρχίσει το φετινό πρωτάθλημα με 0-2, δηλαδή χωρίς να έχει νικήσει.

έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, το φετινό πρωτάθλημα στην Basket League θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο.

Είναι λοιπόν μια χρονιά όπως και πέρυσι, όπως έτσι και φέτος ο Προμηθέας πρέπει να δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πραγματικά για να μπορέσει να έχει μια πορεία χωρίς ουσιαστικούς κινδύνους. Εκείνο λοιπόν το έχει τη δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Προμηθέα το επόμενο χρονικό διάστημα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Προς το παρόν πάντως το λέμε για μία ακόμη φορά υπηρεσιακός προπονητής θα είναι πλέον από εδώ και πέρα ο Μιχάλης Μιχελάκος. Θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία προπονητικά με τον Κόρυβα Μαλιάδα στο πρωτάθλημα της Elite League.

πάλι πάρα πολύ προβληματική παρουσία, φίλες και φίλοι, μπασκετικά την φετινή χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον αφορά τον Ιαννικό Απόλλωνα, ο οποίος μετράει δύο ήττες σε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Nations League 1 για τον δεύτερο όμιλο. Και ενώ ακολουθεί τώρα στην Περιβόλα το πρώτο μεγάλο τοπικό κλασικό ντέρμπι με αντίπαλο τον πρωτοπόρο και αίτητο Χρωμηθέα 2014. Από μας ο οποίος στις δύο αυτές πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχει παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα και αμυντικά αλλά και αγωνιστικά. Διότι ναι, μεν από την μία πλευρά διαθέτει ένα αρκετά ταλαντούχο και νεανικό σύνολο, αλλά από την άλλη πλευρά μέχρι τώρα λείπουν οι έμπειρες εκείνες μονάδες, φίλες και φίλοι, οι οποίες θα τον πάνε με ασφάλεια στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Όταν μιλάμε με ασφάλεια, εννοούμε πραγματικά ότι πρέπει ο Απόλλωνας φέτος να έχει μια καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή στον όμιλο του. Θέμα όμως και εδώ είναι ότι πρέπει γρήγορα η πατρινή ομάδα να συνέλθει αγωνιστικά και να μπορέσει να βγάλει μια πάρα πολύ καλύτερη προφανώς εικόνα από αυτήν οποία έχει δείξει ήδη στις δύο πρώτες αγωνιστικές με τον Εθνικό Διστόμου και τον Σπόρτινγκ στην Αθήνα.

0: Λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, να πάμε στη σημερινή δράση η οποία υπάρχει για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 Sky. Ένα πρωτάθλημα το οποίο για μία ακόμη χρονιά έχει και φέτος το δικό του έτσι διαφορετικό και όμορφο κοινό.
1: Καλέ όταν ακούω βαγλαμάδες έξω στο χιάρι.
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε 6 παιχνίδια, φίλες και φίλοι, για την δεύτερη αγωνιστική. Δημήτριος Τόφαλος στα Μποσαίτικα, 8 η ώρα. Αραχοβίτικα, Ακτέο Πας, Ναυπάκτου, και στο Αίγιο, 8.30 το απόγευμα, Αστέρας Θέμενης εναντίον Απολωνιάδας. Στην Αλεξιώτισσα, 9 η ώρα το βράδυ, Προφήτης Ηλίας, Κεραυνός Αιγίου, και λίγο νωρίτερα, 8.30 στη Νέα Πιέα, θα παίξει με την Ήλιδα από τον Ομό Ηλίας. Ακόμη στο κλειστό γυμναστήριο του Αιώλου Αγιά, στο 3 Action, 8.30 το απόγευμα, Έωρος Αγιάς, Διαγόρας Βραχαϊκών, και τέλος στο κλειστό γυμναστήριο Κρυαϊτιών, 9.30 το βράδυ, Νέοι Γλάφκο εναντίον Ολυμπιάδας. Αυτό είναι το σημερινό πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα στην δεύτερη αγωνιστική στην Α1 Sky.
1: Μεράκι, μια στάλιτσα, οργανάκι.
0: Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι η αυλαία άνοιξε κανονικά χθες το μεσημέρι στην Κάτω Αχαγιά, Δήμη Κεφαλινιακός 71-45. Ενώ είχαμε και ένα παιχνίδι που εκκρεμούσε από την πρώτη αγωνιστική την πρεμιέρα στην Α2 κατηγορία SKE και έγινε στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθο Σοποτό 71-51.
2: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν, κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, περνάει όπως πάντα καθημερινά πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε την πρώτη για την εβδομάδα που διανύουμε αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
2: Είσαι παλικάρι, μην
0: υποχωρείς. Και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προάβλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προάβλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη Σόπκε, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
3: Καιρός.
2: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη Σόπκε, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
3: Καιρός.
4: Συννεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, σας προτείνω όλους να μπείτε στο κανάλι Γρηγόριο Σερέτη στο YouTube και να δείτε τη συνέντευξη που κάναμε με τον Ηρακλή τον Νύκταρη. Και όσοι δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε. Γιατί σε αυτή την εκπομπή με συγκεκριμένους καλεσμένους που κάνουμε και καθόμαστε δύο άνθρωποι, ένας απέναντι από τον άλλον, και συζητάμε για όλα όσα έχουν γίνει και για όλα όσα έχουν ζήσει και για τον τρόπο που σκέφτονται, είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες με κόπο και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνονται για να μπορείτε εσείς να ακούσετε κάποιες αλήθειες. Κανάλι στο YouTube λοιπόν Γρηγόριος Σερέτης, επεισόδιο 2 της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης με τον Ηρακλή Νύκταρη. Μπαίνετε, πατάτε, τη βλέπετε και μαθαίνετε πραγματάκια και κατανοείτε πραγματάκια. Πολλοί λένε έλα μωρέ τώρα, έχει πολλή δουλειά, όλο αυτό που βλέπετε έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο για να σας το παρέχουμε, αφιλοκερδός εννοείται. Και να το παρακολουθείτε στις οθόνες σας. Για εμένα το ιδανικό θα ήταν να πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς σας να δουν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι παίζεται. Σήμερα είπα να ξεκινήσω να σας διαβάζω κάποιες καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κάλης για να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Γιατί όλοι κερδίζουν και εμείς καταχρεωνόμαστε. Εντάξει. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κατάθεση, η οποία με έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σας τη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως την έχουν γράψει. Γιατί ακριβώς αυτά είπε και η μάνα. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν ήταν, λέει, να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούριο κινητό του, λέει η μητέρα, και μου έδειχνε, λέει, τη συσκευή. Τι την είπε, ακούστε. Σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, καλή, μου είπε. Τι λες παιδί μου, στέλνει ηχητικό μου λέει. Μη το λες αυτό το πράγμα του λέω. Αν δεν ζεις εσύ δεν θέλω να ζω κι εγώ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία μου είπε. Του είπα δεν θέλω να φύγεις, στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει, του το έλεγα. Ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και λέει θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο. Του είπα να προσέχεις Τάσο. Τι να προσέχω μου είπε, με τρένο θα πάω. Βγαίνω στον μπαλκόνι, το χαιρετάω. Του λέω ξέχασες το νερό σου, θα πάρω από το τρένο μου είπε. Ακούστε εδώ τώρα τι έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγε το παιδί, ήμασταν στο σπίτι, 11 και 5, ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο. Μου είπε πως το τρένο έχει καθυστέρηση, μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα πάρε όταν φτάσεις. Τον παίρνω αργότερα, λέει και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος αν δεν μπορούσε θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω. 12 και 5 με παίρνει ο Γιώργος ο γιος μου. Ξέρεις ο Τάσος, τι ο Τάσος του λέω. Εκτριοχιάστηκε το τρένο μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα, βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά του λέω του άντρα μου μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε. Φτάσαμε στο σημείο, κοιτούσα αριστερά δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω γύρω ήταν παιδιά λέει που έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Ένα νέφος καπνού άσπρο είδε η μητέρα. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Θοδωρής, ο αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα νέφος καπνού άσπρο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν καπνού μόνο. Γιατί ο κύριος Θοδωρής είπε ότι τον έκαιγε και τα σωθικά. Λοιπόν, είναι ένα δύο τρένα λέει, δεν καταλαβαίνω. Ένα ή δύο τρένα, δεν καταλαβαίνω. Φτάνουμε στο σημείο λέει η μάνα που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με ένα πτώμα λέει. Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου ο Γιώργος ξέσπασε. Όταν πήγα λέει στον εφέτη ανακριτή του είπα πήρα ένα παιδί καμένο. Δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση αλλά κάει και από τη φωτιά. Την αλήθεια λέω, λέει η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Την αλήθεια λέω, θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια, λέει η μάνα και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο και για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Ζητάω. Και συμπληρώνει, δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο. Το παιδί μου ήθελα, μου το κάψανε. Όλοι πρέπει να εξεταστούν. Η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Τα ακούτε αυτά, αυτές τις καταθέσεις τις έχετε διαβάσει πουθενά? Τις έχετε διαβάσει πουθενά? Πάμε στην επόμενη για να βάλετε λίγο μυαλό. Γιατί είστε στον κόσμο σας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Άλλη κατάθεση. Ξεκινάει. Η ζωή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πριν το έγκλημα και μετά από αυτό. Ήρθε όμως εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Γκρεμίστηκαν όλα εκείνο το βράδυ. Όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Ψάχναμε ρωτώντας τους πάντες. Στις 4 έφτασε λέει η Νταλίκα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Κατάλαβα ότι εκεί ήταν η κόρη μου. Οι ελπίδες μας λιγόστευαν. Την Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι ταυτοποιήθηκε η Σωρός και την Κυριακή έφτασε η Σωρός στην Αθήνα. Μας έδωσαν μια διάφανη νάιλον σακούλα με τα παπουτσάκια της Και τα σκουλαρίκια της, γεμάτη αίμα, λέει. Ζητήσαμε να πάμε να τη δούμε. Είδα το φέρετρό της, το φέρετρό της στο ημίφος. Ένα άσπρο φέρετρο. Την αγκαλιάσαμε, λέει, ζητήσαμε να το ανοίξουμε, αλλά ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι ήταν κλειδωμένο. Άρχισα να ψάχνω το πώς και το γιατί, λέει ο πατέρας. Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει το κράτος, θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε, ποιος φταίει. Πλησίαζαν εκλογές, λέει, για τα Τέμπη, τη σύγκρουση, τα τρένα. Σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. Έγιναν, λέει, εκλογές, κέρδισε το κόμμα που κέρδισε και από το Σεπτέμβριο άρχισαν κάποια μέσα να παρουσιάζουν το θέμα των Τεμπών, ψάχνοντας λύσεις και απαντήσεις. Αν λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα, λέει ο πατέρας. Κανένα σύστημα ασφαλείας και κανένα σταθμάρχης χωρίς εμπειρία, χωρίς βοήθεια. Και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώς και γιατί και από τι προκλήθηκε. Δεν αναρωτιόμαστε μόνο εμείς, αναρωτιούνται και οι συγγενείς. Από ό,τι καταλαβαίνετε που κάποιοι λέγατε ότι είμαστε τρελοί. Συμπληρώνει ο πατέρας, όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν. Απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες, δεν κατάφεραν κάτι. Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Άλλο, λέει, θα περίμενα τον αρχηγό του κράτους μας σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να συγκεντρώσει όλους τους υπεύθυνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους σπίτι τους. Όταν αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι είναι καθαρή, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα, λέει, ότι είναι ο ίδιος ανακατεμένος σε αυτό. Μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Είτε θέλει να προφυλάξει κάποιους δικούς του. Ο χώρος του δυστυχήματος είχε μετατραπεί σε γήπεδο, λέει. Νόμιζα ότι υπήρχαν ραδιενεργά όπως το 1986 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δώσανε, λέει, 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας. Και δεν δώσανε, λέει, 100 χιλιάρικα για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που ζητούσα διαρκώς από τον εφέτη ανακριτή, λέει, ήταν να ανοιχτούν τα τηλέφωνα. Κάποια όμως πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν. Ο πατέρας της Αναστασίας, ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, τα κατέθεσε αυτά. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα Γιώργου Παπάζογλου. Πήραμε το αυτοκίνητο γύρω στις 2, λέει η κυρία Δέσποινα. Ήμασταν, λέει, στην Εθνική, στον Ευαγγελισμό και η φωτιά ακόμη έκαιγε. Η κηδεία του έγινε, λέει, στις 7 Μαρτίου. Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης στο μπάζωμα. Η σωρός, λέει, του Γιώργου ήταν μία από τις τρεις χειρότερες. Ήταν σε 2 σάκους. Στον ένα ήταν τα πόδια του, στον άλλο την καρδιά του. Ναι, και ήταν διαμελισμένο, τέλος πάντων. Δεν βρέθηκε τίποτα από τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω του. Δεν βρέθηκε το τηλέφωνό του, το οποίο λειτουργούσε. Ήταν πλήρως απανθρακωμένος, λέει ο γιος μου. Πού βρισκόταν όλα αυτά? Πού ήταν τα πράγματά του, λέει? Η απάντηση είναι προφανής. Πετάχτηκαν μαζί με τα χώματα κατά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο πεδίο. Οι κυβερνητικές εντολές ήταν να τα πετάξουνε. Έρχονταν εκλογές εκείνη την περίοδο και ο χώρος, όπως είπε κάποιος, έπρεπε να γίνει λαμπίκο. Με τον μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα, λέει, στο ηχητικό του 112 τη Φραντζέσκα να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες, πόσο βασανίστηκε το παιδί μου, αναρωτιέμαι. Η αίθουσα είναι άδεια από τους κατηγορούμενους στη δίκη. Πώς γίνεται να λείπουν οι σταθμάρχες, οι εκπρόσωποι της Εργοσέ? Αυτό αποτελεί προσβολή, όσο και αν ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τη ζωή τους και εργάζονται ακόμα στις ίδιες θέσεις. Παρακαλώ να διατάξετε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη. Αν ένας, λέει, είχε το θάρρος να κηρύξει έκπτωση την κοινοπραξία, δεν θα είχα χάσει το παιδί μου. Θα είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717. Έπαιρναν παρατάσεις, έπαιρναν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη σύμβαση. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στο Υπουργείο και στη ΡΑΣ και στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι έστελναν συνεχώς εξώδικα και προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Τα βαγόνια ήταν κινούμενα φέρετρα. Δυστυχώς πιστέψαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και χάσαμε το παιδί μας, λέει. Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτη 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, λέει, η σύγκρουση θα έχει αποφευχθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτη και η ατιμωρησία οδήγησαν στο θάνατο και έκλεισαν τα σπίτια μας, λέει η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου. Θέλετε κι άλλοι? Έχω πολλές καταθέσεις να διαβάσω άμα θέλετε.

Hold on.

Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινότανε αυτό. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, λέει. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Είχε ζωή μπροστά του, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα Βάιου Βλάχου.

Και ακόμα μία πολύ μικρή, της κυρίας Άννας Καρτζόγλου, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, αναρωτιέται στην κατάθεσή της. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός. Χάλασε τη μόστρα της κυβέρνησης στο έγκλημα, αυτό το δυστύχημα. Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου, ρωτάει. Γιατί να είναι κατακερματισμένη η δίκη. Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά του, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς, εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσους ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού μου. Άννα Καρατζόγλου, μητέρα Κέλλης Πορφυρίδου. Έχει πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλούς πατέρες, πάρα πολλούς συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε και δεν τους γνωρίζω κι εγώ προσωπικά, οι οποίοι ούτε στα κανάλια τρέχουνε, ούτε κόμματα κάνανε, ούτε στα μπουζούκια με τον Καρβέλα είναι, ούτε πουθενά. Υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι είπανε δεν θέλουμε την υπερπροβολή, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές, δεν θέλουμε να γίνουμε φίρμες. Θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε όλα αυτό που ζήσαμε στον ανακριτή και να μας δικαιώσει και να μας δώσει απαντήσεις, και είναι πάρα πολλά αυτά τα πρόσωπα. Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε . Κάποιοι προσπαθούν με αιμονή και με κάθε μέσο να μετατοπίσουν τις ευθύνες, να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θέλουνε, να περαστεί άλλο ένα κρατικό έγκλημα στη Λύθη. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη συντελέστηκε ένα έγκλημα.

0: Ποτέ ξανά, για να μην αρχίσω να λέω για τις λίστες μετά που έχω στα χέρια μου, για συγγενείς, για διαγραμμένα χρέη, γιατί, για κάτι προκηρύξεις που έβγαλε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση μετά άρχισε το μασαζάκι, άρχισε μετά να καλοπιάνει κόσμο και κοσμάκι. Κατάλαβες? Να διαγραφή χρεών, να προκηρύξεις, να μισθό κάθε μήνα. Τι θέλεις, αγόρι μου? Να πάει φαντάρος δίπλα στο σπίτι? Τι θέλεις, να σε χώσουμε σε καμιά δουλειά? Τι θέλετε, αποζημίωση? Τι θέλετε, να τα βρούμε? Καταλάβατε? Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που έχουν γίνει πέρμαχοι το ότι δεν υπήρξε ποτέ πυρόσφαιρα. Ποτέ πυρόσφαιρα. Κάποιοι το λένε αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Εκεί πέρα έξω έχει συγγενείς. Γενικά εκεί πέρα έξω κόσμος και κοσμάκης. Που δεν έχουν ασχοληθεί ούτε μία μέρα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λουβρίς.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Νοπούλου, έλα και εσύ εδώ μέσα να μας πεις ένα γεια. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και ρωτάω εγώ, πριν λίγο καιρό, δεν είχαμε ακούσει την είδηση, δεν είχαμε μάθει το ότι έγινε άρση ασυλίας της στην Ευρωβουλή για πλαστογραφία? Εδώ στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη θα βγάλει καμιά ανακοίνωση? Τι έγινε με το θέμα? Τι έγινε με τον Άριο Πάγο? Θα ενημερώσετε τον κόσμο? Ή μπήκε άλλος ένας φάκελος σε ένα συρτά.

πάρει, ή άλλος ένας φάκελος θα παραμείνει στο αρχείο. Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα. Να μου απαντήσετε. Γιατί δεν απαντάτε σε τίποτα. Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εδώ πέρα έχουμε το τελευταίο καιρό θεαματικές αποδράσεις. Και αυτός είναι θεατής. Στις αίρες ένοπλοι στείνουν ενέδρα, αποπλίζουν τους εξωτερικούς βρουρούς και ελευθερώνουν τον κρατούμενο. Στη Θεσσαλονίκη, Αλγερινός ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και εξαφανίζεται 4 μέρες χωρίς καμία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Λες και δεν έχει συμβεί ποτέ. Κυρία Δημογλίδου, έχει κρυφτεί στο σπίτι της και έχει διπλοκλειδώσει την πόρτα. Τύρινθα, Τούρκος εγκληματίας φεύγει με ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Και οι υπεύθυνοι ψάχνουν να βρούνε πού είναι η φρουρά. Και παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες φυλακές και λένε πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι να πάτε. Καμία παρέτηση, τίποτα. Κάναν τσιγαράκια αστυνομικοί και ξεχάστηκαν να μπουν στο ασθενοφόρο. Έφυγε το εγκληματίας μόνος του για το νοσοκομείο. Κάτι άλλοι φυλακόβοι έχουν αποδράσει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό που έχουν πάει ένας θεός ξέρει. Και όλα κάτω από το ίδιο Υπουργείο. Που πριν λίγους μήνες μοίραζε SUV και μιλούσε για ασφαλείς μεταγωγές. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αρκεί το προσωπικό. Γιατί αυτή η σιωπή στο Υπουργείο μοιάζει με συγκάλυψη. Όσο και να αυτοθαυμάζεται ο Υπουργός, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα τρομερά. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί, αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανοι. Να πω ότι ήταν ένα περιστατικό στα τόσα χρόνια, να πω εντάξει συμβαίνουνε. Εδώ ρε φίλε, μέσα ένα μήνα έχουν αποδράσει 3-4 άτομα. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συζητάνε καν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί σας μετάνε αυτά τα θέματα από τα οποία ξέρουν ότι θα κρεμαστείτε, γιατί είστε κατίνες. Τι έκανε ο Καρβέλας με τη Δύση. Σας είπε κανένας για τις μυστικές συμφωνίες του Μητσοτάκη? Σας είπε κανένας ότι η κυβέρνηση έκλεισε μυστική ατιμωτική συμφωνία με τη Σόφια και παρέδωσε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ? Ένα πραγματικά ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας επί δεκαετίες. Και όλα αυτά γιατί? Για 48 κοιμήλια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλεμμένα ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία. Υπό τη Μενδώνη και με παρουσία Μητσοτάκη συνέβη αυτό. Η Αθήνα παρέδωσε τα πάντα στους Βούλγαρους χωρίς να εξασφαλίσει επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών. Ούτε των σωρών Ελλήνων στρατιωτικών, ούτε καν στρατιωτικό κημητήριο. Συμφωνία αυτή υπογράφηκε σχεδόν κρυφά, χωρίς πλήρη κοινοβουλευτική κύρωση και ενημέρωση. Άλλο ένα ξεπούλημα εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, φίλοι μου, για το οποίο δεν μάθατε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε, λέει, στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε για αυτούς που κλέβουν αλυσίδες από το λαιμό ηλικιωμένων. Θυμήθηκε να μας πει για τους Αιγύπτιους που αιτούνται άσυλο ενώ έχουν δώσει ελληνική ηθαγένεια σε όποιον έρχεται. Και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Έλληνα πολίτη. Απλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί στην αντιπολίτευση. Πού είναι, αν μιλάνε. Θυμάμαι ο Τζίμις ο Πανούσης είχε πει για τον Κουτσούμπα ότι ο Κουτσούμπας δεν μπορεί να διευθύνει ούτε στεγνοκαθαριστήριο. Και είχε δίκιο. Έλεγε τότε ο Πανούσης, για να πάρει ο γιος μου βιβλία στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γραφτεί στο ΚΚΕ. Και ότι το ΚΚΕ και αριστερά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Τα έλεγε τότε ο αριστερός Πανούσης.
Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που κάποιοι λέτε ότι έχει 8% το ΚΚΕ. Τι έχει κάνει ο Κουτσούμπας όλο αυτό τον καιρό? Έχει κάνει μια δήλωση? Μπείτε στη Βουλή και παρατηρήστε. Έχει κάνει ο Κουτσούμπας κάποια δήλωση? Έχει βγάλει άχνα? Έχει βγει να πει πέντε λέξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Και δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας, είναι πολύ η κομπάρση της Βουλής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα ποσοστά από τις εκλογές του 2023 και καθίστε να δείτε ποιοι κάνουν αντιπολίτευση και ποιοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί σας λέω, η κομπάρση είναι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουν παιδιά από ναρκωτικά. Πέθανε μια 20χρονη γιατί έκανε χρήση MDMA. Και βγήκε ο πατέρας της και είπε να μην βρεθούν άλλα παιδιά στην ίδια θέση. Πώς να μην βρεθούν άλλα παιδιά όταν κανένας δεν κυνηγάει αυτό το φαινόμενο και όλα όσα συμβαίνουν? Πώς? Καταλαβαίνω ότι έχασε το παιδί το άνθρωπος και η ευχή του παραμένει όμως ευχή. Γιατί δεν αρκεί ένα... Και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για το κράτος. Ο πατέρας τι να κάνει? Ο πατέρας έμαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Μιλάω για το κράτος. Αν κάποιος δεν καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και να λέμε ευχόμαστε να μην πάθουν τίποτα άλλα παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό σας εξηγώ.

0: χρόνια οι Ευρωπαίοι έπαιρναν απευθείας το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και ο Ευρωπαίος πολίτης μπορούσε να καταναλώνει πάνθυνα φυσικό αέριο. Μετά ήρθε η CIA, έψησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και να τις κηρύξουν πόλεμο. Αυτοί που ηγούνται της Ευρώπης, στην Ευρώπη υπάκουσαν τους Αμερικανούς, έκοψαν την εισρωή πάνθυνης ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και ήρθε κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε πρώτα στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θεωρώ ότι δημιουργήθηκε από συγκεκριμένους. Και πάλι όμως την πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν φτάνει φθηνή ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, ντίζελ, και πάει λέγοντας δεν φτάνει στους πολίτες. Και τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε ούτε από τη Ρωσία ενέργεια, ούτε από τη Μέση Ανατολή. Και πήγε τώρα ο Τραμπ και κανόνισε deal με τον Ρώσο, χωρίς να ρωτήσει ούτε τον Ουκρανό ούτε τον Ευρωπαίο. Παίρνει το πετρέλαιο της Ρωσίας και μας το πουλάει. Αποκτήσαμε μεσάζοντα. Πετρέλαιο σας λέω που παίρναμε πριν 10 χρόνια πάνθυνα. Το αγοράζουμε τώρα από τους Αμερικανούς πανάκριβα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λίγοι δεν έχουν καταφέρει τόσο εξόφθαλμα να εξαπατούν και να κλέβουν τόσους πολλούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Και κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν ασχολούνται με την επικαιρότητα, ξέρετε τι λένε? Μας έσωσε ο Τραμπ. Μας έσωσε. Έτσι λένε. Πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τελικά μετά από αυτή τη συμφωνία, πόσο θα είναι? Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει? Μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ήτανε, τα λέω τώρα στρόγγυλα, έτσι. Ήτανε, τα στρογγυλοποιώ για να κάνω, να φέρω ένα παράδειγμα. Ήτανε 1,5 ευρώ η βενζίνη. Την πάνε στο 2 ευρώ, σοκάρονται όλοι. Σοκάρονται. Και έρχονται μετά σαν καλοί Σαμαρίτες και τι λένε? Θα τη ρίξουμε στο 1,80. Και χαίρονται όλοι και λένε μπράβο, τη ρίξανε. Από 1,80 μετά, στην πάνε στο 2,30. Σοκάρονται όλοι, λένε πω 2,30, και από 2,30 μετά τη ρίχνουν στο 2 ευρώ και λένε όλοι πω πήραμε ανάσα, μπράβο ρε, μας τη ρίξανε στο 2 ευρώ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι από εκεί που την παίρνανε 1,5 ευρώ έχει φτάσει στο 2 ευρώ και τους λέτε και ευχαριστώ. Μα είναι φοβερό, τους λένε και ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί το σύστημα ξέρει να παίζει μπάλα με το μυαλό σας. Ξέρει πως λειτουργείτε, ξέρει πως αντιδράτε, ξέρει να σας κοροϊδεύει. Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ρε χαϊβαναράδες, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, 1,5 ευρώ την παίρναμε και έχει φτάσει 2,30, και 2 ευρώ να την πάνε, πάλι μέσα μπαίνουμε. Αλλά όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος στο προσκύνημα, όταν ο άλλος γουστάρει να προσκυνάει όλη μέρα, φίλε, ό,τι και να τον πεις, αυτός θα προσκυνάει. Ό,τι και να του πεις, αν ο άλλος έχει συνηθίσει να προσκυνάει, τελείως. Είναι αυτό που σας είπα. Αν κάποιον τον βολεύσει ένας συγκεκριμένος υπουργός με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με εργολαβία, είτε με ρουσφέτη, είτε με κάποια δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με αποζημίωση, είτε με διαγραφή χρεών, ο Έλληνας θεωρεί μετά ότι έχει βρει τον άνθρωπό του και δεν πάει να είναι αυτός το χειρότερο λαμόγιο. Θα τον ψηφίζει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Γιατί? Γιατί θα έχει ένα τηλέφωνο να πάρει στη δύσκολη στιγμή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι. Εκεί κολλάει και η φράση του Βαρτζόπουλου, που έλεγε στην τηλεόραση ο Βαρτζόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, που παραιτήθηκε μέσα ένα βράδυ γιατί το όνομά του ήταν στη δικογραφία, που έλεγε εντάξει μωρέ, τι κακό κάναμε, εξυπηρετήσαμε πολίτες. Και ποιος σου είπε ότι ο ρόλος σου εσένα που σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί υπάλληλός μας είσαι, είναι να εξυπηρετείς πολίτες? Ποιος σου είπε εσένα ότι σε βάλαμε και σε πληρώνουμε για να παίρνεις τηλέφωνα σε δεξιά και αριστερά, όχι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες? Τώρα δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να παίρνεις δεξιά και αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί για εκεί ήταν το όνομά σου. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν. Και να λες αυτό και εκείνο. Υπουργός ψυχικής υγείας ήσουν, ρε Βαρτζόπουλε. Τι ρόλο βαράς εσύ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόπους? Για ρουσφετάκι πήγαινες. Βάς και κερδίσεις κάνα ψηφοφόρο. Θα το φωνάζω καθημερινά, φίλοι μου. Όσοι υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές έχουν βολεύσει κόσμο και έχουν παρακάμψει τον νόμο για να εξυπηρετήσουν με βάση την εξουσία που έχουν, δεν θα έπρεπε να μπορούν να είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε να δίνεις λεφτά, είτε με ρουσφέτια, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να κερδίζεις ψηφοφόρους, να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να λέει, έλα εδώ εσύ ρε μεγάλε, πήγες να εξαγοράζεις, όχι ψη, όποιος και αν είναι αυτός, όποιος και αν είναι αυτός. Πήγες να εξαγοράζεις ψηφοφόρο, ναι, τέλος. Σου απαγορεύω να είσαι υποψήφιος. Τέλος, αδερφέ! Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Γιατί? Γιατί πήγες να νοθεύσεις, πήγες να παρακάμψεις, πήγες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και να μην είναι δίκαιη η διαδικασία των εκλογών. Τελείωσε. Πάνε σπίτι σου. Πάνε δούλεψε τη δουλειά σου. Δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό τσαρλατάνο να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Γιατί είναι άνισο. Είναι άνισο, ρε φίλε. Οι εκλογές είναι νοθευμένες, τελεία και παύλα. Δεν γίνεται εσύ που δεν έχεις καμία εξουσία. Βασικά ναι, έχεις δίκιο. Όχι να πηγαίνεις σπίτι του και στη δουλειά του. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για όποιον πάει να κάνει αυτό. Με τον νόμο. Με τον νόμο, δεν νόμιμοι δεν λένε ότι είναι. Ωραία, αφού είστε νόμιμοι, τι λέει ο ποινικός κώδικας? Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο 5 χρόνια, 10 χρόνια. Τι λέει αυτό, κατευθείαν. Σου εξηγώ όμως κάτι άλλο. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα είναι ταξικό, όχι γιατί υπάρχουν διαφορές από έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός είναι και οι δύο άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τι γίνεται όμως? Ο φτωχός δεν έχει τόσα πλεονεκτήματα. Και επίσης, σκέψου ένα παραπάνω, ο πλούσιος να είναι ήδη υπουργός και ο φτωχός να είναι άνεργος. Ο ένας να έχει ιδεολογία, ο φτωχός να έχει μυαλό και να έχει όραμα και όντως να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με ενσυναίσθηση γιατί έχει εμπειρίες για όλους τους υπόλοιπους. Και ο πλούσιος υπουργός τώρα να έρχεται να εξυπηρετεί, να κερνάει κάνα φακελάκι και να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην εκλογική διαδικασία ο φτωχός να παίρνει τον τρίτο, για να μην σας πω ποιον, και ο άλλος, άνετος και ωραίος, με φακελάκια που έχει μοιράσει και με εξυπηρετήσεις που έχει κάνει, να κερδίσει να πούμε 5 και 10 χιλιάδες ψήφους συν. Είναι σωστό αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Προφανώς και όχι. Ποιες εκλογές λοιπόν? Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάντα προβάδισμα, γιατί έχει την εξουσία. Υπάρχει περίπτωση ο Μυτιλινέος να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Σκέψου πόσους εργαζόμενους έχει ο Μυτιλινέος. Υπάρχει περίπτωση ο Γεραπετρίτης και ο Περιστέρης και η Γιακ Τέρνα και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και οι εργαζόμενοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει περίπτωση, μα είναι υποφελημένοι. Πώς να μην ψηφίσουν? Σου λέει, εμείς γίναμε. Δεν θα ψηφίσουμε αυτούς που μας φτιάξανε. Αυτό λένε οι περισσότεροι από αυτούς. Ποια ιδεολογία, ποια Ελλάδα, ποιο όραμα και ποια σωτηρία? Βγαίνει κανένας να πει στην τηλεόραση, που και τα κανάλια είναι στο κόλπο και οι δημοσκοπήσεις είναι στο κόλπο, γιατί και αυτοί ρουσφετάκια δέχονται. Και αυτοί στα ρουσφετάκια μέσα είναι. Όταν βλέπεις ότι έχει εταιρεία ο χύψη δημοσιογράφος, ο οποίος βγαίνει και υποστηρίζει φανατικά το Μητσοτάκη. Να, πάρε παράδειγμα το Ζαχαρό. Ο Ζαχαρός με την εταιρεία Cube, που έχει κλείσει συμφωνίες με υπουργεία. Δεν θα υποστηρίζει ο Ζαχαρός. Πάρε παράδειγμα το Φίλο, που έχει προσωπικές σχέσεις με την εταιρεία του Παύλου Μαρινάκη. Ο Φίλος, που στείνει τα περίπτερα στην ΔΕΘ. Συνεργασία με τα υπουργεία. Υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε? Ξέρετε για πόσο χρήμα? Όλα αυτά τα χρόνια πόσα λεφτά έχουν μοιράσει? Τι μου λέτε εσείς τώρα? Τι μου λέτε? Ανοίξτε τα μάτια σας να καταλάβετε επιτέλους τι συμβαίνει. Χαζοί δεν είστε. Τους χαζούς παριστάνετε, γιατί έτσι σας συμφέρει. Και τώρα σας κατεβάζουν το σκουλά υποψήφιο. Αύριο μεθαύριο θα σας κατεβάσουν, να πούμε, τον Αργυρό. Όχι το Ρέμο, όχι το Ρουβά. Ο Ρουβάς, ρε. Ο Ρουβάς, ενώ είχαμε την πανδημία, πήγε τραγούδιση στο Λυκαβητό 2 ώρες και πήρε 200 χιλιάρικα ο Ρουβάς. Και δεν άνοιξε μύτη. 200 χιλιάρικα για 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Τόσα ήταν, για 2 ώρες, και δεν είχε κόσμο. Απορώ αν πήγε. Απορώ. Δεν είναι φοβερό? Βάλε να πριν κλείσουμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Ψινάκης. Κάτι είπε ο Ψινάκης για το Σάκη το Ρουβά. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω, δεν ξέρω. Αν είναι, θα πρέπει να ζητήσει λίγο να πάρει μια άδεια. Από ποιον να πάρει άδεια? Καλά ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα? Εδώ άλλος λέει ότι είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 17 χρόνια. 17 χρόνια λέει ο Ψινάκης. Βάλε να τον ακούσουμε πριν πάμε σε τραγούδι. Δώστο να.
1: Ρουβά, Σάκης. Με απέλησε με κάποιο τρόπο. Είπε ότι φτιάχνει ένα σερβέρ. Του λέω, ρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο. Ρουβά Ψινάκη, Ρουβά πάντω ήταν. Ρουβά Ψινάκη.
2: Ναι.
1: Δεν ξέραν τι είναι μούριμα μένα. Το τέλο τη μάθανε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Υπάρχει ένα Ψινάκη που πήγε το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Σάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πάντα δίπλα. Υπάρχει ένα Ψινάκη που πήγε το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Υπάρχει ένα Ψινάκη που πήγε το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Σάκη, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι χθρομίσκο και σταματάει. Του λέω, ρε παιδί μου, στα Αμερική. Ήταν να κάνει να γίνει στάρ. Πήγαινε, τα είχαμε φτιάξει με τη φίλη μου όλα. Έμενε μέσα στο σπίτι με την Πάρη Σκύλλον. Οπότε του λέω, τι θες και με απολύεις? Να φαίνεται ότι εγώ και εσύ να πετύχεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα. Ναι, αγκάσεις τώρα να γίνω στάρ.
2: Και το γνώρισες την Κέρκυρα, τον είδες πρώτη φορά?
1: Ναι. Είχα πάει μπουζούκι και ήταν ο Σάκης 17.
2: Ναι, μπράβο, μικρός.
1: Άρεσε όλη την παρέα. Οπότε ήταν σε πρωτόκολλη κατάσταση. Αλλά πάλι το αυτό έβγαινε. Α, τον πόνεψα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελα ξανά να πάμε η παρέα. Και εκεί τον γνώρισα. Μου είπε, δεν τον καλεί στην Αθήνα και τα λοιπά. Τον κάλεσα, τον πήγα στον Καρβέλα και στην Άννα στην αρχή. Αυτό έγινε το 90.
2: Σάκης είχε αρχίσει ήδη να εμφανίζεται σε μαγαζιά τότε.
1: Είχε έρθει και εμφανιζόταν στο Ποσειδόνιο.
2: Και τότε θεώρησε έγινε το μπαμ.
1: Την πρώτη μου στο φεστιβάλ του Θεσσαλονίκη που είπε το Πάρτα. Και του λέω, βάλε τη συνταγή του Hollywood. Μάλλον μπράντο, τζιν, τίσερτ και μπότες. Και πήρε τα βραγιά. Αλλά δεν είμαστε τότε manager και τέτοια, είμαστε απλώς φίλοι. Και όταν μέναμε μαζί, τότε με την τέτοια, μου μένει ο Σάκης. Άρχισε να αυτό είχε νεύρα που δεν του απαντάγανε. Σου τα κανόνισα εγώ. Το λοιπόν έγραψε ότι παντρευτήκαμε στην Ολλανδία με τη Λάσκαρη Κουμπάρα. Και ήμουν χαλιά. Έλεγα τώρα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ επειδή σημαίνει σε μένα. Συμπνάει ο Σάκης με μαλλιά έτσι. Με βλέπει χάλια. Μου λέει, τι έχεις? Του λέω, κοίτα. Κοιτάει, χαμογελάει. Τέλεια.
2: Δεν τον ενόχλησε το Σάκη?
1: Όχι. Λέω, τι είναι τέλεια. Γράφουν σωστό το όνομά σου, φωτογραφία, χαμογελάς.
2: Αυτό που του δίδαξες.
1: Έκανε και το δάσκαλο, έτσι. Από αυτά που ήξερα από τους διεθνείς. Όταν γράφουν σωστό το όνομά σου, αυτό δεν σε νοιάζει τι λένε. Αρκεί να είναι στη φωτογραφία, γελαστή. Γιατί να χάρισε το Σάκη? Μένα, ήταν παιχνίδι να το Σάκη να το κάνω Ρουβά. Με ποιο δικαίωμα κάποιο κρίνει ότι ο Σάκη είναι αχάριστο, όταν εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά? Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πάρα πολύ έντονα.
3: Και ο Σάκης
1: το είπε ποτέ τώρα. Ακόμα δεν έχει μεγάλο hit από τότε.
0: Κατάλαβες τώρα, 17 χρόνια υπέροχα περνούσε, λέει ο Ψινάκης με το Ρουβά. Συγκατοικούσαν κιόλας, ξυπνούσαν το πρωί μαζί, διαβάζαν εφημερίδες. Αχ και βαχ! Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Έχουμε μπλέξει, σας λέω, και δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει. Θα πάω σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής, γιατί από ό,τι φαίνεται ο νέος μεσάζοντας είναι εδώ. Δεν φεύγει κανένας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις. Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρα, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνωος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες της ΣΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
3: Καιρός.
6: Συνεπιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκου.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παχ. Χρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
14: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 26 10 429 105.
16: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
16: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
20: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μην χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
21: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
22: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
21: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
22: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
21: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
22: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
26: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι παραβίαζε. παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι.
0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
26: Και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
4: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
5: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς κύριε Κάλλη?
5: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μας ανέβαινε η πίεση.
4: Για να καταλάβω λίγο κάτι κύριε Κάλλη τώρα, γιατί αυτό ανέλυα και την πρώτη ώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αποκτήσει ένα μεσάζοντα. Ενώ αγοράζαμε πριν 10 χρόνια κατευθείαν από τη Ρωσία, τώρα πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, ενώ ο Αμερικανός αγοράζει από τον Ρώσο.
5: Κύριε Σερέτη, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που φωνάζω ότι το μήνυμα έχει δοθεί από την Αλάσκα όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτοί έχουν κανονίσει, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κανονίσει, έχουν ξαναμοιράσει τον πλανήτη, τις ζώνες επιρροής, τις σφαίρες επιρροής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, θέλω, σας παρακαλώ να του δώσετε λίγη σημασία αυτό που θα πω, κατοχυρώνει την Αμερική παγκοσμίως ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα και τον παγκόσμιο διανομέα. Επίσης διασφαλίζει τη συνέχεια της ροής της ενέργειας στον πλανήτη με το δολάριο ως αντίκρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το υπόλοιπο που ακούμε από τους Ευρωπαίους περί προδοσίας και όλα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα που ακούμε είναι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ και ούτε πρόκειται να το καταφέρουν, ούτε θα τους επιτραπεί να το καταφέρουν, να ξαναδημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κυρίως και από πίσω οι Εγγλέζοι, έναν πολυπολικό κόσμο που θα τους εξυπηρετούσε για να αισθάνονται αυτοί ξανά αποικιοκράτες. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ο κόσμος έχει μοιραστεί, έχει τελειώσει η ιστορία, το 1945 είναι ζωντανό και η Αμερική με τη Ρωσία δεν είναι εχθροί. Οι Ρώσοι αποδέχθηκαν το δολάριο, μέσω του δολαρίου να γίνεται αυτή η συναλλαγή της ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουμε περί προδοσίας του Τραμπ κτλ. Κτλ.
4: Μα έκανε αυτό που το συμφέρει.
5: Ναι. Βεβαίως έκανε αυτό που το συμφέρει. Εμάς ποια είναι η θέση μας? Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα? Μπορούσε κανένας? Πήρε με ένα άνθρωπο στη Βενεζουέλα, διέλυσε όλα τα πετρελοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ με το Ιράν. Έτσι, γιατί έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Και το Ομάν και το Κατάρ και το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τελειώσει αυτοί. Έτσι έχουν χτυπηθεί οι πετρολοπαραγωγές τους, δεν έχουν ούτε το 8% πλέον να στείλουν. Και δεν μπορούν, ό,τι βγαίνει από εκεί χτυπιέται. Έτσι, τα πήρε όλα με ένα άνθος η Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται παραπέρα. Υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί η Αμερική, να ιτηθεί η Αμερική που περιμένανε και γράφανε εδώ οι γερμανικές φυλάδες και τα υποχείρια και τα φερέφωνα ότι καταραίει η Αμερική και θα ιτηθεί στον πόλεμο η Αμερική και όλες αυτές τις μπούρδες που διαβάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα που έχει το δικαίωμα να κόβει όσα δολάρια θέλει. Υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί.
4: Εγώ τώρα ξέρετε τι παρακολουθώ και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, σωστά?
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό τώρα θα ρίξει τις τιμές? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εδώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, ναι ή όχι?
5: Η Ελλάδα, κυρία Σερέτη, είναι εξαρτημένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα τώρα. Μοιραία θα είμαστε στις τιμές που θα τους επιτρέπει, που θα επιτρέπουν στο Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι να καθορίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ευρωπαίοι βολεύονται πάρα πολύ με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί οι σπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δίνουν το περιθώριο στο Μητσοτάκη να εισπράττει πάρα πολλά λεφτά για να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα ληστεύει μέσω της συμμορίας του Μητσοτάκη τους πολίτες της για να σταθεροποιεί και να κρατάει όσο το δυνατόν ζωντανή τη γαλλογερμανική ύπαρξη. Η προπληρωμή των δανείων που δίνουμε γίνεται και με καινούρια δάνεια που παίρνουμε με υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και μέσω των υψηλών τιμών του ΦΠΑ που εισπράττει η Ελλάδα. Δηλαδή κρατάμε ζωντανή εμείς μια καταραίουσα Ευρώπη, ένα ευρώ το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του, ένα ευρώ το οποίο είναι έτοιμο να βαρέσει κανόνι μετά την... και θα το δούμε αύριο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με την κρίση στη Γαλλία, γιατί η γαλλική κρίση έφτασε τα 3,5 δις το χρέος της Γαλλίας, έτσι, και δεν μπορεί να τη σώσει η Ευρώπη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα για να σωθεί με μια σειρά μνημονίων, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Κρούγκμαν χτες έγραψε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η Γαλλία για να σωθεί. Άρα η κρίση της Γαλλίας θα μετακινηθεί στο ευρώ. Η Γερμανία προσπαθεί να σωθεί, την έχει απορρίψει, δηλαδή αρχίζει και σπάει αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, την πούλησε η Γερμανία τη Γαλλία, έτσι, και θα δούμε μέρες τρελές αυτές που έρχονται. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω ότι θα πέσουν οι τιμές, εκτός αν επιτρέψει η Ευρώπη να πέσουν κάτι λίγα λεπτά, έτσι, μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν αρκείται στη συμφωνία και να υπαναχωρήσει στις θέσεις της. Δεν αρκείται στη συμφωνία και να επωφεληθεί της συμφωνίας, έστω και αν το πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο. Έτσι, από 60 που μας το έδινε ο Πούτιν θα το πληρώνει 140 τώρα. Αλλά ούτε σε αυτό αρκείται. Λέει, εμείς δεν θα δεχτούμε τη συμφωνία και θα συνεχίσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ζούμε τρελά πράγματα, κύριε Σερέτη. Ζούμε τρελά πράγματα. Εγώ επιμένω ότι είμαστε σε λάθος κλαμπ.
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, πιστεύετε?
5: Εγώ βλέπω ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ θα είναι τεράστια με το γαλλικό χρέος και περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, γιατί σήμερα έχουν πάει όλες οι επιτροπές εκεί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια δεν σώζεται η κατάσταση. Εγώ νομίζω θα δούμε τρελά πράγματα το επόμενο διάστημα και ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα αρχίσουν να κλείνουν οι προϋπολογισμοί, που θα είναι όλοι εκτός υπολογισμού. Όλοι.
4: Ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε?
5: Άμα τρίξει το ευρώ, μετά ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι του.
4: Έτσι, εμείς τι θα σώσουμε? Δεν μας έμεινε τομάρι μας, τι θα σώσουμε εμείς?
5: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο κάτω που πιο κάτω δεν πάει.
4: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω...
5: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου.
4: Εμείς να μην ανησυχούμε, πιο κάτω δεν έχει. Αλλά βλέπω το ότι οι Τούρκοι έχουν καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Όταν βλέπεις ότι έχει 2.000 αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, όταν υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα στοιχεία φυσικά που παρουσιάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για τα χρήματα και τους τζίρους, Καταλαβαίνουμε ότι όταν μας βάζουμε μαζί στη ζυγαριά, εμάς και την Τουρκία, η ζυγαριά γέρνει προς την Τουρκία, για τους Αμερικανούς πάντα μιλάω, έτσι.
5: Αυτό, κύριε Σερέτη, διαχωρίστηκε από την πολιτική του Τραμπ και φάνηκε πεντακάθαρα στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Έχουμε βγει πλέον από το ίδιο καλάθι που μας είχαν οι Αμερικάνοι με την Τουρκία. Δηλαδή μέχρι την εποχή των Δημοκρατικών, αν θυμόσαστε και αν οι ακροατές έχουν καλή μνήμη, υπήρχε το δόγμα win-win. Να συνυπάρχουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, δώσε λίγο χώρο από εδώ, δώσε λίγο χώρο από εκεί, και πάνω σε αυτή την πολιτική δρούσε ανεξέλεγκτο και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι, και η συμμορία Μητσοτάκη, η οποία υπηρετούσε το δόγμα Κιτσίκη, στο οποίο ανησυχούσε, αν θυμόσαστε, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παλαιά, ότι θα γίνουμε αποικία της Τουρκίας, μας αναγκάζουν σε ομοσπονδιοποίηση με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχει αλλαστικά. Οι Αμερικανοί μας τράβηξαν από το καλάθι που έχουν την Τουρκία. Και την Τουρκία την ετοιμάζουν για μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία. Ήδη τη στέλνουν με το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία να δούνε τι θα κάνουν εκεί. Η οποία Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη υποδιάλυση. Είναι έτοιμη υποδιάλυση, και αυτό γιατί όταν θα αναγκαστεί, που στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ για να σωθεί, γιατί δεν τη γλιτώνει η Σαουδική Αραβία, τη χτυπάει και η Εμένη, η Χούθη από εκεί, και τη χτυπάει και το Ιράν. Έτσι, και δεν την προστατεύει η Αμερική. Το βλέπουμε καθαρά. Έχει τελειώσει δηλαδή ο οίκος Σαουδ. Ζει τις τελευταίες του μέρες. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα τελειώσει στις επόμενες μέρες η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν πλέον πετρελοπαραγωγές χώρες στη γενικότερη περιοχή από τον αραβικό κόσμο. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει και στέλνει πετρέλαιο μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κίνα και στη Ρωσία, οπότε ούτε εκεί θα μπορέσει να κάνει κάτι, παρά το επικείμενο ολοκαύτωμα που τους ετοιμάζει. Έτσι, γι' αυτό και ο Ρούμπιο μίλησε στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Έτσι, έχει σημασία το που πήγε και μίλησε, γιατί από εδώ θα περάσουν όλα αυτά τα υπτάμενα τάνκερ και τα βομβαρδιστικά, τα γιγαντιά κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να είναι κακό για τον πόλεμο και όλα αυτά που λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο σύμμαχός μας είναι η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ εχθροί. Εκεί θα πρέπει να ακουμπήσουμε και θα πρέπει να απεξαρτηθούμε το συντομότερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γαλλογερμανικό άξονα.
4: Νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα γενικά.
5: Δεν θα έχουμε δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν θα έχουμε. Το ότι θα είμαστε το κέντρο των επιχειρήσεων, θα είμαστε. Αρκεί να παίξουμε πολύ σωστά το παιχνίδι, έτσι όπως έδωσε τη γραμμή ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε καθαρά στην ποινικά, κύριε Σερέτη, ότι σταματήστε να ακούτε λάθος εντολές και σταματήστε να υπακούτε σε λάθος, σε εσφαλμένες αποφάσεις. Ήτανε πεντακάθαρος.
4: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι όμως. Ακούστε με λίγο.
5: Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
4: Ναι, βέβαια, ακούστε με λίγο. Όμως να τα βάλουμε λίγο κάτω για να καταλάβουν και ακροατές κάποια πράγματα. Εγώ πώς το βλέπω. Θα σας πω πώς σκέφτομαι εγώ, κύριε Κάλλη.
5: Ναι, βέβαια.
4: Απ' τη μία... Βλέπω το ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και θυμάμαι ότι ο Biden ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο. Κάτω στη Μέση Ανατολή είχαμε μια παρέμβαση στο Ιράν με όλο αυτό που έγινε με την Αμερική. Αυτή η κρίση λοιπόν που δημιουργήθηκε και στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία με την Ουκρανία μας έφτασε στο σημείο να πρέπει να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική. Εγώ το βλέπω σε ένα σχέδιο. Εντάξει. Βλέπω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττει Έχει ανέβει η τιμή. Έχουμε πρόβλημα. Οι μεταφορές, ο ελληνικός λαός.

0: να τρίξει η Ευρωζώνη και να διαλυθεί και να τραβήξει ο καθένας του και να δει τι θα κάνει. Εμείς μακροπρόθεσμα δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν μεγάλη αξία. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη θα αντιστραφεί, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, και αύριο θα παίρνουμε ενέργεια από τη Ρωσία. Γιατί όπως βλέπετε και όπως έχουμε δει από την ιστορία...
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
2: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: διακίνησης. Συν τις 5.000 δολάρια που έχει τάξει ο Τραμπ στους Αμερικανούς, εγώ βλέπω μια μεγάλη νίκη, το οποίο δεν το θέλουν αυτές οι δυνάμεις, ούτε οι Δημοκρατικοί, ούτε η Ευρώπη, ούτε το Ίδρυμα Καρλομάγνου, ούτε το Μαξίμου. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω ότι παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους Αμερικανούς, η Αμερική έκοψε τα πλάνα που έχουν το Μητσοτάκη στην ομιλία με το Ρούμπιο. Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται πουθενά. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Αμερικανοί βλέπανε το Ρούμπιο, το Μητσοτάκη δεν τον έδειξε κανένα.
1: Το κρατάω αυτό, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Το κρατάω αυτό γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για όλο αυτό λίγο πιο κάτω, για να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και για ποιο λόγο κόψαν από αυτό το βίντεο το Μητσοτάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κάλλη. Απλά θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση και να μιλήσουμε μετά για όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι.
1: Θέλω πρώτα να μου πείτε για αυτό που ανέφερα πριν. Πώς βλέπετε εσείς τη δήλωση του Τραμπ, το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο, θα σταματήσει ο πόλεμος?
0: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει ο πόλεμος, να πάρει η Ρωσία ό,τι είναι να πάρει και να δούμε τι θα γίνει μετά, αν το υπόλοιπο θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα διαμελιστεί τελείως, γιατί έχουμε και φωνές διαμελισμού για το υπόλοιπο της Ουκρανίας.
1: Άρα η μετάφραση είναι το ότι άμα έρθει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως είπε ο Τραμπ που ήρθε η ώρα, θα σταματήσει και ο πόλεμος με τη Ρωσία.
0: Αυτό είναι το ευκταίον. Είναι η ευχή των Ρεπουμπλικάνων, είναι η ευχή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί κάποιος. Θα σας πω τι γίνεται. Γύρω από τον Ζελένσκι υπάρχει μια συσπήρωση περίπου του 75% του πληθυσμού που έχει μείνει στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί τρέφονται από τα δισεκατομμύρια που παίρνει ο Ζελένσκι, είναι μπουκωμένοι οι περισσότεροι, έτσι, και θα στηρίξουν Ζελένσκι. Οπότε οι επικείμενες, εάν θα γίνουν εκλογές, δεν θα καθαιρέσουν τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αιμορραγία. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης.
1: Ωραία,
0: δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία θέλουν οι Αμερικανοί να

0: να αλλάξουν τον Ζελένσκι με μια νέα πολιτική δύναμη, δεν έχει την ισχύ εκείνη για να μπορέσει να υπερισχύσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πεδίο των χρηματισμών που γίνεται εκεί, έτσι. Και πολύ μεγάλα τα κέρδη και για τους Ευρωπαίους.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή να τελειώνει εύκολα. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι αυτή η εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κατέβει σε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι προσχηματική, καθαρά, έτσι. Γιατί 60 μέρες εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι δίνει το περιθώριο στη Γερμανία και στη Γαλλία να εντείνουν την πολεμική τους βιομηχανία για να μπορέσουν να τον επανεξοπλίσουν δραστικότερα κατά της Ρωσίας. Αυτοί δεν αλλάζουν λογική. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι ρεβασιστές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όσο και αν η γερμανική ελίτ κρύβεται πίσω από το AfD που μιλάει για ειρήνη με τη Ρωσία κτλ., το έχουν ως εναλλακτική. Αλλά το AfD στη Γερμανία, ακόμα και να γίνει πρώτη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις εκλογές τις γενικές στην Γερμανία, οι οποίες είναι το 28. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα πάνω κάτω.
1: Ναι, και για την ελληνική σκηνή τώρα. Δεν κόψανε το Μητσοτάκι από το βίντεο, δεν το δείχνουν καν. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο, ή ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα είναι υποψήφιος ο Δημοκρατός?
0: Εδώ είναι πεντακάθαρη η εικόνα, κύριε Σερέτη, από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη, που του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δημοσιεύματα, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε. Του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Εάν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 24,9, θα μείνει με 71 βουλευτές, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και στο παρελθόν με τους Σαμαροβενιζέλους και το αυτό που ετοιμάζουν τώρα με τον Ανδρουλάκη, πάλι συγκυβέρνηση που ακούμε, διαβάζουμε, και έχουμε το Βενιζέλο από πίσω και σπρώχνει, τη Διαμαντοπούλου από πίσω και σπρώχνει και πάνε αυτό, πρέπει το ποσοστό τους να πέσει τόσο χαμηλά που να μην υπάρχει πεδίο ούτε από τη singular logic ούτε από τον εκλογικό νόμο να συγκυβερνήσουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά αυτή τη φορά. Πέρα από το ότι εγώ θα επιθυμούσα και πάρα πολλοί κόσμος από τον ελληνικό λαό θα επιθυμούσαμε να τους δούμε στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έτσι, θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά το ποσοστό τους που να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και πλαίσιο συγκυβέρνησης. Κανένα.
1: Ναι, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε, δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ειλικρινά θέλω να ακούσω την άποψή σας, πώς μπορεί να σωθεί η Ελλάδα.
0: Μπορεί να σωθεί, κύριε Σερέφη,
1: με ποιο τρόπο
0: να σωθεί? Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται, που έχουν δείξει χαρακτήρα πατριωτικό, έτσι, και είναι και με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μπορώ να δώσω και δύο παραδείγματα τα οποία είναι.
1: Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, γιατί μετά με κατηγορούν ότι παρεμβάλλουμε και ότι στηρίζουμε συγκεκριμένους. Δεν θέλω.
0: Όχι, να μπει ο κόσμος να διαβάσει και το Republicans Overseas, δηλαδή το Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων. Ξαναλέω, Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων, δεν μιλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι της Νέας Υόρκης, έτσι. Να διαβάσει και να δει ότι έχουμε τις τελευταίες αναφορές, ας πούμε, που έχουν, ότι ένα από τα ισχυρά πατριωτικά και αντιευρωπαϊκά και αντιπολεμικά κινήματα κτλ., για παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Βελόπουλος. Από την άλλη μεριά βλέπουμε, διαβάζουμε, ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, εξάρει την εθνική λογική του Κασιδιάρη. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπερδυνάμεις, έτσι, θέλουν μια εθνική στροφή στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε υπάλληλοι του γαλλογερμανικού άξονα και τρώμε ξύλο. Και επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η λαϊλασία.
1: Ναι, εμείς ωραία. Η ερώτηση είναι όμως συγκεκριμένη. Όποιος κι αν έρθει αύριο, εγώ το θέτω απλά, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν με αφορά εμένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όποιος κι αν έρθει, η Ελλάδα, αυτό που λέω καθημερινά, έχει γίνει ιδιωτικό κράτος. Οι δρόμοι ανήκουν σε άλλους, τα αεροδρόμια σε άλλους, υπάρχουν συμβάσεις για 35-40 χρόνια.
0: Με ένα προεδρικό διάταγμα.
1: Έχει ρήτρα μέσα το συμβόλαιο, κύριε. Πώς ακριβώς δηλαδή την αποζημίωση και θα τη δώσει.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τέτοια εκτόματα? Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά είναι αντισυνταγματικά. Μην κοιτάτε που η Σαββαροβενιζέλη.
1: Το παρουσιάζεται τόσο εύκολο, το παρουσιάζεται τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, κύριε Κάλλη.
0: Πολιτική βούληση να υπάρχει, κύριε Σε.
1: Ναι, δεν είναι όμως και επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού μόνο, θεωρώ, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και πρέπει να περάσει και μέσα από κάποια γραφεία και κάποιες πρεσβείες για να πάρει το εντάξει.
0: Ναι,
1: εκεί δηλαδή τι θα γίνει.
0: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποια γραφεία και ποιες πρεσβείες θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κατάλληλη πρεσβεία για να πάρουμε το OK.
1: Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό. Το ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει το εντάξει από κάποια πρεσβεία για να κινηθεί. Και πιστέψτε με, η πρεσβεία αυτή, όποια κι αν είναι, είτε είναι η Αμερικάνικη, είτε είναι η Ισραηλινή, είτε είναι η Ισραηλίτικη, είτε είναι η Ρωσική, όποια κι αν είναι. Πιστεύετε ότι πρώτα θα κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδας ή το συμφέρον της ανάλογης χώρας που είναι η πρεσβεία?
0: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η Ελλάδα είναι τόσο μικρή, που είναι μικρότερη από τη Νέα Υόρκη, μικρότερη από το Παρίσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε μια σωστή συμμαχία αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είμαστε δύο αιώνες κάτω από τρική εφαρμογή των φράγκων, κύριε Σερέτη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, και μιλάω όπως το είπε ο Ρούμπιο. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες.
1: Ποιες είναι για εσάς
0: τι
1: οι σωστές συμμαχίες?
0: Να το συνεχίζουμε αυτό.
1: Για εσάς ποιες είναι οι σωστές συμμαχίες, κύριε Κάλλη?
0: Εγώ νομίζω ότι η συμμαχία, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, η συμμαχία που βλέπουμε ή παρουσίας είναι σωτήρια για μας.
1: Το ακούω.
0: Έτσι,
1: το
0: και
1: ακούω.
0: Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που η Ρωσία αλλάζει και τον πρέσβη που είχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Αυτός ο Γιούρι Γκόρλιτς, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το πω το όνομά του, είναι ένας από τους 12 κορυφαίους διπλωμάτες της Ρωσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι μια κυρία η οποία έχει μηδενικό διπλωματικό παρελθόν και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, όπως η κυρία Γκιλπόιλ. Έτσι, εδώ η Ρωσία στέλνει έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, γιατί η Ρωσία, παρά το ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στη συμμαχία των προθήμων του 2024, έτσι, δεν έβγαλε ποτέ μία ανακοίνωση άκρος απειλητική, όπως έχει βγάλει για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Έτσι, η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το 65-70% των Ελλήνων έχουν φιλορωσικά αισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στις δηλώσεις και του Μεντβέντεφ και του Λαυρόφ. Το ότι στέλνει λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κορυφαίος διπλωμάτης για τους Ρώσους, έτσι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Σερέτη, ότι εμείς θα πρέπει να ταχθούμε, και σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και συνέχεια, θα πρέπει να ταχθούμε με αυτούς που θα μείνουν όρθιοι στον πλανήτη. Όχι με αυτούς που πάνε στον τάφο.
1: Εγώ βλέπω επίσης όμως το ότι, επειδή λέτε αυτοί που θα μείνουν στον πλανήτη, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πνιγεί στην υπογενετικότητα. Βλέπω ότι οι Άραβες στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα σωματεία, συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένους τρομοκράτες κιόλας, γιατί στη Συρία έχουμε και τέτοια παραδείγματα να δείξουμε. Και βλέπω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του Ισλαμισμού, που γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί και εμείς όλο και λιγότεροι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η Ευρώπη πώς θα είναι μουσουλμανική η Ήπειρος?
0: Η Ευρώπη το πιέζουν να γίνει μουσουλμανική, γιατί τους εξυπηρετεί το μουσουλμανικό ιδεώδες. Είπαμε, ο μουσουλμανισμός είναι πολιτική, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς μουσουλμάνους, έτσι, παρά χριστιανούς, οι οποίοι είναι αντίφαση και αντιδραστικοί στην ιστορία τους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στις εθνικές κυβερνήσεις, και αυτό το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα.
1: Με ποιο τρόπο όμως? Γιατί αυτή η πολιτική που λέτε.
0: Θα κλείσουν οι ροές.
1: Πώς θα κλείσουν οι ροές? Δηλαδή τι εννοείται θα κλείσουν οι ροές?
0: Τη γραμμή αυτή την έχει δώσει ο Τραμπ. Οι ροές θα κλείσουνε. Σταματήστε τη μετανάστευση. Ο Έλλον Μάσκ φωνάζει τόσο καιρό.
1: Εντάξει, αυτά τα φωνάζει ο Έλλον Μάσκ, ο οποίος είναι τελείως μασόνος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί βλέπουμε το Μάσκ ως κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι την Ελλάδα δεν τη στηρίζει, εφόσον έχει γίνει ο μεσάζοντας και αγοράζουμε πετρέλαιο εμείς πολύ ακριβότερα, γιατί να μην αγοράζαμε κατευθείαν από τη Ρωσία. Δηλαδή βάλαμε στο κεφάλι μας και ένα μεσάζοντα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτός ο θαυμασμός απέναντι στον Τραμπ και στο Μάσκ. Δεν μας έχουν βοηθήσει, κύριε Κάλλη.
0: Πολύ ωραία, προβοκατόρικη ερώτηση.
1: Δεν είναι προβοκατόρικη, είναι η ομοία αλήθεια. Είναι η ομοία αλήθεια. Εγώ δεν είναι προβοκατόρικη η ερώτηση. Είναι η ομοία αλήθεια. Μεσάζοντας πλέον έχει γίνει ο Αμερικανός και η Ελλάδα δεν παίρνει κατευθείαν πετρέλαιο, φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Δεν μπορεί, κυρία,
1: και παράλληλα ο Μάσκ δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει διαλογή ο Τραμπ, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί μπήκε στη μέση τότε, γιατί να αφήνει την Ελλάδα να προμηθεύεται κατευθείαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
0: Δεν μπορεί να την εξαιρέσει, κύριε Σερέτη. Θα τον εφάνε ζωντανό όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άρα
0: πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Υπάρχει φόβος.
0: Εμάς όμως μας βάζει στο πεδίο το διαφορετικό μακροπρόθεσμα όταν λέει ότι ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Με ποιο τρόπο και σε όλο δηλαδή, αυτό παίζουν ρόλο και οι Ισραηλινοί. Και οι Ισραηλινοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Γιατί άμα πάρουμε τώρα τον Τραμπ, να σας τα πω έτσι ευθέως, ο Τραμπ τι είναι, να πιώνει των Ισραηλινών είναι, γιατί άμα ανοίξουμε και τα αρχεία του Epstein, για να το πάμε τώρα με ρεαλισμό.
0: Καμία αντίρρηση.
1: Ό,τι που είναι Ισραηλινοί θα γίνει. Δηλαδή ποιο Τραμπ τώρα και ποιο Μάσκ.
0: Βεβαίως.
1: Άμα το Ισραήλ αντίρρηση αποφασίσει συγκεκριμένα πράγματα, καληνύχτα και Τραμπ, καληνύχτα και Μάσκ και να είχαμε να λέγαμε.
0: Καμία αντίρρηση, κύριε.
1: Βέβαια τώρα, καμία δηλαδή αντίρρηση. Πρέπει να τα εξετάζουμε όλα.
0: Αλλά και τι να κάνουμε, να παραμείνουμε στην Ευρώπη.
1: Να είμαστε ρεαλιστές, δεν είπα εγώ να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ είπα οι λύσεις που θα προτείνουμε και οι αλήθειες που θα λέμε να συμβαδίζουν με το ρεαλισμό. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα, τι στόχους έχει το Ισραήλ, κύριε Κάλλη.
0: Το Ισραήλ έχουμε ξαναπεί ότι μας έχει ως plan B. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει εκεί, να έχει ένα ασφαλές βήμα πίσω. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κανένα.
1: Εγώ αύριο μεθαύριο, κύριε Κάλλη, βλέπω την Ελλάδα να μην είναι ίδια. Εγώ βλέπω εδώ πέρα το ότι έχουν δώσει golden visa. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζει κανένας αναλυτής, που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία, άσχετα που παριστάνουν ότι είναι εχθροί. Πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπάρξει χώρες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι εχθροί και τελικά συνεργάζονται κάτω το τραπέζι και κερδίζουν πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάνε να κόψουν την Ελλάδα στη μέση, όταν βλέπω ότι η Θράκη πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα, το ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε είναι Τούρκοι, το ότι πρώτο κόμμα βγαίνει το Κίεφ, το όταν βλέπω το ότι έχουν δώσει golden visa και αγοράζουν 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο, όταν βλέπω ότι οι Ισραηλινοί έρχονται και αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και χτίζουν συγκεκριμένα καταλήματα και έχουν συγκεκριμένη πολιτική σε ένα φτωχοποιημένο λαό και σε ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο έχει παραδώσει τα πάντα σε τρίτους, δυστυχώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, αν θα είναι Ελλάδα, αν θα υπάρξει διάσπαση κράτους, αν θα ονομαστούμε ή δεν θα ονομαστούμε, για παράδειγμα φέρνω Νέο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Σκόπια που το ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία από την άλλη που εμφανίζουν κάτι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα γίνει κάτι ο Αμερικανός θα με υποστηρίξει και δεν θα με αφήσει στο έλεος του Θεού ανάμεσα σε αυτές τις υπερδυνάμεις.
0: Να σας πω κάτι, όλα αυτά που αναφέρονται δεν γίνονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 5 μαριονέτες εκεί πέρα που δεν περιμένουν την εντολή.
0: 5 μαριονέτες.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει.
0: Εγώ μιλάω για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε 40 χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έρχεται ο Τραμπ και σου μιλάει για πατριωτισμό και για να αντιστραφούν αυτοί οι όροι. Δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατόπεδο.
1: Ναι, αλλά μιλάει για πατριωτισμό, αλλά πατριωτισμό για την Ελλάδα δεν βλέπω. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι ξένες δυνάμεις που υποτίθεται θα μας σώσουν και θα μας βοηθήσουν, μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Από τι θέλετε, από τις εξορίξεις θέλετε, από τις συμφωνίες θέλετε, από τα όπλα θέλετε, μόνο λεφτά ζητάνε, κύριε Κάλλη.
0: Δεν θα μας σώσει κανένας, ήταν ξεκάθαρο ο Ρούμπιο. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν δεν θυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα.
1: Τι βήμα να κάνουμε εμείς, ένα προτεκτοράτο είμαστε, Γάλλοι 10 εκατομμύρια είμαστε, όσο είναι η Κωνσταντινούπολη είμαστε. Τι
0: εμείς
1: να κάνουμε κι εμείς.
0: Να δείξουμε συνοχή συναδείξουμε ενότητα.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Να διεκδικούμε.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Μα γι' αυτό πρέπει να καθαιρεθούν, κύριε Σερέτη. Πρέπει να καθαιρεθούν.
1: Γιατί ο επόμενος δεν θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός.
0: Μα θέλουμε κάποιον
1: να πει. Θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός, κύριε Κάλλη, μου τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε όχι στους Αμερικανούς.
0: Όχι στους Αμερικανούς δεν θα πει, αλλά θα πει όχι στους Άγγλους, θα πει όχι στους Γάλλους, θα πει όχι στους Γερμανούς. Θα πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε το χρέη, για να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που μας χρωστάτε? Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την αποσύρουμε. Η Αμερική δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Το Ισραήλ δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Εμείς γιατί κρατάμε την υπογραφή μας ακόμα?
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο αφελληνισμού. Ένα σχέδιο το οποίο αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Μπορεί να λέει το... ο καθένας εκεί πέρα έξω την άποψή του. Μπορεί να λένε όλοι ό,τι γουστάρουν να λένε. Και εγώ λέω τη δική μου άποψη, κύριε Κάλλη. Ένα λεπτό δώστε μου. Γιατί εδώ πέρα εγώ πάω με τα γεγονότα. Πάω με το ρεαλισμό και την επικαιρότητα. Δεν πάω ούτε με το Μάσκ, το μασόνο. Δεν πάω ούτε με τον Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στα έγγραφα του Epstein. Εγώ πάω με τα γεγονότα και ασχολούμαι μόνο με την Ελλάδα και το εθνικό συμφέρον. Βλέπω
0: για
1: να ξεπουλιούνται, τα πάντα, κύριε Κάλλη. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Έρχεται διάσπαση κράτους. Και εκεί ο Έλληνας θα πεινάσει. Ο Έλληνας θα αναγκαστεί να φύγει. Και ποιοι θα μείνουν εδώ? Οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους θέλουν να τους εγκαταστήσουν σε χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουν εδώ πέρα οι νέοι επενδυτές, Ισραηλινοί, Τούρκοι και όποιοι άλλοι είναι, με τα τουριστικά τους καταλήματα να παίρνουν τα λεφτά και τα κέρδη από τον τουρισμό και να τα πηγαίνουν στις χώρες τους. Ποια Ελλάδα! Δεν μπορώ να καταλάβω ποια Ελλάδα!
0: Για το ίδιο πράγμα ανησυχούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
1: Δεν όλα εισαγωγές είναι! Και εδώ πέρα ακόμα να σας πω και κάτι, ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αυτός που συλλέγει τα κάποια λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο ΑΕΠ, το γελίο ΑΕΠ για την Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Η αλεία τελείωσε. Τα λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία τα συλλέγουμε οι φορολογούμενοι. Πού είναι ο Μάσκ εδώ πέρα να βοηθήσει? Που σφάζανε και δεν έβγαλε άχνα. Πού είναι ο Τραμπ να βοηθήσει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο με αυτά τα ιερά χώματα, κύριε Κάλλη? Δεν μας βοήθησαν ποτέ.
0: Το λέει καθαρά.
1: Δεν πάνε να λέει, δεν βοήθησαν καθαρά. Στην πράξη. Τρισεκατομμυριούχος είναι ο άλλος. Δεν βοήθησαν στην πράξη.
0: Τι να βοηθήσει στην πράξη? Ό,τι και να βοηθήσει τώρα με αυτή την κατάσταση, το κέρδος θα πάει στη Γερμανία και το ξέρει.
1: Ποιο κέρδος, άμα βοηθήσει την Ελλάδα ο Αμερικανός και θέλει όντως να επενδύσει στο σωστό τρόπο για να γίνει ισχυρή η Ελλάδα, μπορούσε να το κάνει. Ποια Γερμανία?
0: Το κέρδος, ό,τι και να επενδύσει εδώ, είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι εφοπλιστές, κύριε Σερέτη.
1: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, κύριε Κάλλη. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε εξορίξεις. Γιατί θέλουν μερίδιο. Δεν είναι φίλοι μας.
0: Εγώ επιμένω ότι έχουμε μία διαφορά στην αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά. Και σας ξαναλέω, ό,τι επένδυση και να γίνει στην Ελλάδα θα παίρνει βιδάνιο, θα παίρνει μερίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επενδύουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε ο Elon Musk, ούτε άλλοι μεγάλοι. Εγώ βλέπω, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν δώσει εξετάσεις στην υποτέλεια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Εγώ θεωρώ το ότι η Ελλάδα είναι πλέον όχι κατεστραμμένη. Η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Δυστυχώς, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, μπας και πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν. Βλέπω ότι γεννιούνται 60.000 παιδάκια και πεθαίνουν 140.000 Έλληνες. Και αργά ή γρήγορα, με βάση τα στατιστικά, μακροχρόνια θα αφανιστούμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτά βλέπω.
0: Φέρετε,
1: και μπορεί να μην μπορούσε ο Έλον Μάσκ, που τον έχουμε κάνει πλέον εθνοσωτήρα το Μάσκ, δηλαδή θα τρελαθώ, και τον Τραμπ. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό, το ακούω και από άλλους, όχι μόνο από εσάς. Ότι θα μας σώσουν αυτοί που θέλουν να πούμε τα μισά από ό,τι έχουμε και τα περισσότερα βασικά. Δεν μας αφήνουν να κάνουν τίποτα, να κάνουμε τίποτα για να πάρουν μερίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τόσο αγαπάνε την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, δεν μπορούσαν να επενδύσουν στις ελληνικές οικογένειες και να δώσουν κάτι από τα τρισεκατομμύρια τους για να κάνουμε περισσότερα λεφτά και να μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες οικογένειες?
0: Δεν θα δώσει, κύριε Σερέτη.
1: Γιατί πάλι η Γερμανία δεν θέλουν να κερδίσει η Γερμανία. Πώς θα κερδίσει η Γερμανία από το να κάνει ο Έλληνας περισσότερα παιδιά, πώς?
0: πώς θα κερδίσει από την αύξηση της κατανάλωσης, θα πάρει το βιδάνιο.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα το δημογραφικό και της εθνικής αλλίωσης το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν ξανακάνει η κυβέρνηση ο Σάντσες με τους σοσιαλιστές, η Ισπανία πάει για εμφύλιο, κύριε Σερέτη.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστραφεί ήδη, αυτό σας εξηγώ, κύριε Κάρη.
0: Έχει καταστραφεί, άρα εμείς θα πρέπει να ανασκουμποθούμε.
1: Είναι να ανασκουμποθούμε. Εδώ πρέπει τώρα αντί για να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία, να παίρνουμε πετρέλαιο από την Αμερική που το αγόρασε από τη Ρωσία. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα, αναγκαστικά θα πληρώνει το μεσάζοντα, σας λέω. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Θα το πληρώνει το μεσάζοντα μέχρι να διαλυθεί.
1: Άμα είχε τόση δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός και ο Γάλλος και όλοι αυτοί, ας πήγαιναν στη Ρωσία και ας λέγανε έλα εδώ. Που και για τον πόλεμο στην Ουκρανία το είχε πει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο ίδιος αυτός εδώ πέρα, ο τύπος, είχε πει στον Τραμπ το ότι εσείς μας βάλατε να πολεμήσουμε. Οι Αμερικανοί, εσείς μας βάλατε. Εμείς πήγαμε στην πρώτη γραμμή γιατί εσείς μας είπατε και δεν ήρθατε ποτέ. Αυτά είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική, κύριε Κάλλη.
0: Υπήρχε σχέδιο και για τον πόλεμο, βέβαια, το οποίο ήταν δημοκρατική και τα λοιπά, και προσπαθεί ο Τραμπ, έχει κόψει και τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τα έχει κόψει όλα, έτσι, δεν τους δίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν να δώσουμε, η συμμαχία των προφήμων μας πιέζει να στέλνουμε όπλα και τα λοιπά. Έτσι, το βλέπουμε. Εγώ λοιπόν βλέπω ως εχθρό μου την Ευρωπαϊκή Ένωση, μακρηγορούμε,
1: όλους
0: την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της συμφωνίας του Μαρόκου και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω μια συνέργεια των κυβερνήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμπόρευση. Εδώ βγήκε η Ούρσουλα και είπε ότι αποκάλεσε τη Μακεδονία με το όνομά της και δεν αντέδρασε κανένας κυβερνητικός παράγοντας. Που δεν βγήκε κανένας, δεν είχε ούτε το φάρος να κάνει μια πολιτική δήλωση και να πει ότι παρακαλώ ανακαλέστε, ανασκευάστε το λόγο σας, να σας επαναφέρουμε στην τάξη. Θα μπορούσε να το πει έστω και με διπλωματικό λόγο. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις.
1: Καλά, προφανώς δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εννοείται, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια υπάρχουν. Γιατί οι ξένες αυτές δυνάμεις στηρίζουν. Μπορεί να λένε δεν στηρίζουν, αλλά στηρίζουν. Και θυμάμαι τώρα που λέγανε πριν τις εκλογές ο Τραμπ. Θα το ξυλώσει το Μητσοτάκη. Ο Τραμπ θα τον τελειώσει το Μητσοτάκη. Έχει περάσει μια εφταετία και ακόμα περιμένω να ξυλώσουν τη διαφθορά στην Ελλάδα, κύριε Κάλλη. Ακόμα περιμένω.
0: Ο Τραμπ πάντως ήταν σαφέστατος. Το δόγμα του πολέμου του τραμπισμού δεν έχει αλλάξει. Οι Αμερικάνοι δεν ξεχνάνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Μητσοτάκης και πού ανήκει και από πού ελέγχεται. Έτσι. Και έχουν δώσει το στίγμα μέσω του Ρούμπιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Σερέτη.
1: Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, κύριε Καλή, είναι σεβαστή άποψή σας. Απλά και εγώ τοποθετώ τη δική μου για να μπορέσουμε να δούμε πού διαφωνούμε. Εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και αυτή είναι και μια υγιή συζήτηση. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Υγεία να έχετε, κύριε Καλή, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική γωνία για τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και δεν έχουμε φίλους. Όπου πέφτει το χρήμα δεν υπάρχουν φιλίες. Μην αγιοποιείτε και μην θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν βοηθήσει ποτέ. Μόνοι μας είμαστε. Μα είναι απίστευτο το τι... αιμονή έχετε να πρέπει κάποιον να θεωρείτε σωτήρα σας. Είμαστε μόνοι μας, το καταλαβαίνετε. Δεν μας βοηθάει κανένας. Όλοι μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα σε μια ευλογημένη χώρα που έχει κλίμα, χώμα, ήλιο, πετρέλαια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ιδανικό σημείο στο παγκόσμιο χάρτη είναι η Ελλάδα. Και έχουμε ένα γελίο ΑΕΠ. Γελίο ΑΕΠ. Τα μόνα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους είναι από τη φορολογία, τη σκληρή φορολογία. Τελειώσανε το πρωτογενή τομέα, τελειώσανε την αλληλεία, την κτηνοτροφία, όλα τα έχουν τελειώσει, όλα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους τους τελειώσανε, όλα, δεν υπάρχει τίποτα, ξέρετε τι υπάρχει. Υπάρχουν πέντε λόμπι, που έχουν αναλάβει να εξαγοράσουν τα πάντα, να τα κάνουν δικά τους και να διαχειρίζουν αυτόν τον τόπο και εμείς να είμαστε σκλάβοι τους. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό. Και όλοι αυτοί παγκοσμίως που παρουσιάζονται και λένε καλά λόγια για την Ελλάδα και θα βοηθήσουν την Ελλάδα και ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, δεν κάνανε ποτέ τίποτα για να βοηθήσουν. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα. Να είμαστε ενωμένοι όταν έρθει δύσκολη στιγμή. Άμα έχεις φίλε 10 ντομάτες, σπάσε και τις 5 σε κανέναν άλλο να φάει. Γιατί όπως παλαιότερα λένε οι παλιοί, πεθαίνανε της πείνας κάποιος στον δρόμο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στον σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προάβλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας την κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προάβλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη ΣΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο 3ο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
5: Καιρός.
4: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
15: Για επιδείνωση από αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο ΙΕΜΗ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
16: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
17: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
22: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
24: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
25: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε ένα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την ανθρωπότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μπρέδερα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
25: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον αόρι, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα κύριε Λύκο.
4: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
3: Λοιπόν κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό. Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
4: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φτηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μία αλέλαπα όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει, και καταλαβαίνετε τώρα εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελευθερή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, εγχώρια ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
3: Θα τελειώνουν δηλαδή.
4: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος. Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιλινέος. Ο κύριος Μυτιλινέος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα, έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβά την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
3: Έτσι όπως ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
4: Σας το είπα και προηγούμενος, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας είναι ένας ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουν, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη με τα κύπη. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος, συνδέστε τα όλα αυτά, λαοφιλής, τραγουδιστής Μαζονάκης, κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε την από πίσω, και στη CVC μέσα, είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο Λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό. Αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG. Ωραία, που θα φτάσει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει. Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα στους καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
3: Ναι,
4: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λύγει το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα. Σταθερή η μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενό μου. Και σύντομα λέω, τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλο. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
3: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
4: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια το lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τα κοχλεολύσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλούς, τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία, πώς θα γίνει? Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια? Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όμως αυτά πλέον, τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή, εμείς τι θα κάνουμε? Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
3: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
4: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουμε και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμό αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές, θα αγοράσει σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό? Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
3: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μέσα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια και νίκια. Αυτά έχουν και ξεφτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα.

0: δύο που να πω άκουγα. Όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
2: Αχαΐα.
8: Ηλία.
2: Έτωλο Ακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.
9: Προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα, εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει λατινοαμερικανοποίηση? Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήρανε την ενέργεια, μετά τους πήρανε πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήρανε και το νερό, με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στο νου που θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές. Γιατί το κάνει αυτό? Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Ναι. Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται? Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά? Πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα? Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό?
4: Ναι.
9: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήρανε όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε? Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
4: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
9: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown, θυμάμαι,

0: ζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάστε τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων? Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό, για την ψυχική υγεία των Ελλήνων? Το έχετε ακούσει πουθενά?
1: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε, έτσι. Τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
0: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Πηγαίνετε από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν οι πάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείς ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υδροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρισάτε? Κλείστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Παρανά, γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζον κεφαλιές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
1: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει? Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης, γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα που κερδίζουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή. Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες ξέρετε τι πάνε να κάνουν, να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί, αλλά δεν θα πειράζεις το επικοδόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομή, αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρο και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος κτλ. Ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
1: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη, τους λέμε ότι ρε παιδιά έρχονται τα χειρότερα και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένο. Τον έχουν φτιάξει έτσι, ώστε να μην έχει και ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα, ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, να μην μπορεί να σχεδιάσει, να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι, του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούν να τον ελέγξουν απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων, τις χορηγίες δηλαδή. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείται. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν. Κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν. Συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αμφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή. Τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Η εικόνα όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή, ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνα τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί? Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν ερετό? Εγώ είμαι περιφερειακό σύμβουλο. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακό σύμβουλο στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν η Σάκη λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφθάνουν οι Σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλο τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας? Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ, στην ΕΔΙΑ προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Του παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, πράγμα. Αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι
1: ξέρετε
0: τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του Αϊνίσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν μόνο δημοσκοπήσεις. Το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Εγώ είμαι πιο μικρός. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν τις σκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος πήρε 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα. Εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Α, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πάρα, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλη, όλα τα βουνά γύρω γύρω από την Αττική έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουνα, Λύκη, στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το
0: ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές.
1: Τα γνωρίζουμε. Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω λέει στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τι λέω με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο. Δηλαδή θες να πας για βουλευτής. Τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλο, τόσο κόστος. Για δημοτικό, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο γιατί έχουμε δύο λεπτά. Για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη προπαγάνδα, είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορεί να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον Αΐμνηστο Μαζονάκη. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασταλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασταλάκωτα, και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Εδώ το θέμα είναι
1: μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία. Μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια. Όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο. Είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος. Γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, εμένα τι μου διασφαλίζει.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά.
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Πού είναι το κράτος, ποια είναι τα σημικά του κράτους. Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Υγεία να έχετε, εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρα, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη Σόπκε, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο 3ο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια. Καιρός.
3: Συννεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Και τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προάβλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας την κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προάβλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες της ΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
4: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα.

0: μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, οι αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες στη ΣΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια. Καιρός.
4: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
0: άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
7: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία? Σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο moor.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
4: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγείρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προάβλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας την κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προάβλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος, μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες της ΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
3: Καιρός.
2: Συννεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
1: Για
3: γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε έξι σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα...

0: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο moore.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Σοβαρό πρόβλημα προκάλεσε χθες το βράδυ η έντονη βροχόπτωση στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Στο σημείο η στάθμη του νερού έφτασε στο 1 μέτρο, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο. Στο μεταξύ, με μεγάλη δυσκολία γινόταν η κυκλοφορία και στην ακτή Δημαίων, που επίσης πλημμύρισε για άλλη μια φορά. Πάντως, από χθες έχει σημάνει συναγερμός στην πολιτική προστασία λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η νεροποντή. Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Προαστιακό, στην περιοχή της Αγίας στην Πάτρα. Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε επιβάτη, σφίγγοντας το λαιμό με το φουλάρι που φορούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας κινούταν μέσα στο σειρμό και ζητούσε από επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό τους. Φυσικά οι δύο πρώτοι αρνήθηκαν, όπως και ο τρίτος επιβάτης, που δέχτηκε τελικά και την μανιώδη επίθεση του άνδρα. Ο σειρμός ακινητοποιήθηκε για μισή ώρα, κατέφθασε η αστυνομία, αλλά ο δράστης κατάφερε να εξαφανιστεί. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα για το μέλλον της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν σοβαρά την αποπομπή της μετά από σειρά δημοσιευμάτων που εγγύρουν ζητήματα ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς. Μάλιστα, το Διεθνές Ειδησογραφικό Πρακτορείο επικαλείται Αμερικανό υψηλόβαθμο διπλωμάτη που υποστηρίζει ότι Τραμπ και Ρούμπιο είναι εξαιρετικά εξοργισμένοι με όσα καταλογίζονται στην Αμερικανίδα πρέσβη. Κατά την ίδια πηγή, αποφάσεις για το μέλλον της Guilfoyle αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδος μετά τη σημερινή αργία για την ημέρα του Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνονται σήμερα οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα μαζικής δικτύωσης εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Τις ρυθμίσεις παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του πρώην μπασκετμπολίστα και νυν προπονητή Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο, στο οποίο οι δύο άνδρες εμφανίζονται να παίζουν μπάσκετ, με τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει: «Χρειαζόμαστε σουτέρα, αδέλφε. Είναι η ειδικότητά μου», απαντά ο Κορονιός, ενώ η Ελλάς σημειώνει: «Μια νέα πολιτική συνεργασία ξεκινά από το παρκέ». Στη σύλληψη ενός υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο συγκεκριμένο μπαρ, διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος επέτρεπε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε 6 ανήλικες ηλικίες 16 και 17 ετών. Αναστάτωση προκαλεί περιστατικό στην Πάτρα, όπου δύο νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία καθώς εντοπίστηκαν να βρίσκονται στο προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου έχοντας στην κατοχή τους μαχαίρια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία των νεαρών αλλά και τις συνθήκες που βρέθηκαν στο προαύλιο εκτός σχολικού ωραρίου ή ακόμα αν υπήρχε κάποιο επεισόδιο δεν έχουν γίνει γνωστές. Το περιστατικό διερευνά η αστυνομία. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή Πράτσικα στην Πάτρα, όταν Γλέντι Ρωμά κατέληξε σε έντονους καυγάδες, φθορές και ρήψεις αντικειμένων. Το περιστατικό εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μήνοος και Άτλαντος μετά την ολοκλήρωση του γλεντιού. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς έσπαγαν και πετούσαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και άνδρες της ΟΠΚΕ, κάνοντας πολλές προσαγωγές, 6 συλλήψεις και στο τρίτο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος τους στα επεισόδια.
4: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος και βροχερός, με λίγα διαστήματα με ήλιο καιρό σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς 4 με 5 βοφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: Un tema que se llama Missing Lou, originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11:30 το πρωί έως τις 11:30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σα πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
8: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας. Ραδιογάμ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.